0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι. Εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

σκορπίσει στις σκιές.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
6: Χορηγός εκπομπής, αρτοποιήματα Καλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Με μια μεγάλη καλημέρα ξεκινά και η σημερινή πρωινή περιπολία. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
7: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
8: Και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ από τις 7 μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μια μεγάλη καλημέρα και στις λαϊκές. Σήμερα με κρύο αρχίζει πια, τα αρχίζουν τα δύσκολα και για τους ανθρώπους που εκθέτουν και τα προϊόντα τους και πουλούν τα προϊόντα τους.
7: Είναι αρκετά ψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με χθες το πρωί.
8: Θα το δούμε αυτό μετά, γιατί χθες ήταν μόλις 2. Παρ' όλα αυτά τσούζι υπάρχει. Είναι τσουχτερό το κρύο καθώς ερχόμουν, τουλάχιστον πώς το νιώθει ο άνθρωπος στο σώμα του. Λοιπόν, εδώ είμαστε από τους 97,1, για να βλέπουμε που είναι το εδώ. 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον πλανήτη. Παράλληλα, μέσω του διαδικτύου κάνουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας στο Facebook, μέσω του Facebook του Radio Evros, όπου λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας και τις όποιες πληροφορίες έχετε για διάφορα θέματα ή θέματα που σας απασχολούν.
7: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να μας απασχολούν, αλλά κυρίαρχο αυτές τις μέρες είναι η φωτιά που καίει στην Ρούσα. Και δυστυχώς λέω καίει, γιατί συνεχίζει να καίει. Δεν έχουν ακόμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθετήσει αυτή τη φωτιά.
8: Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα τα χθεσινά που
7: Ναι. Το μεταδώσαμε γιατί αυτά μας είπε ο άνθρωπος. Αυτή την εικόνα είχε προφανώς εκείνη την ώρα ο αντιδήμαρχος Ορφέα. Λοιπόν, παρόλα αυτά συνεχίζει και καίει εκεί το Παρθένο δάσος στη δυτική πλευρά του Εύρου. Από ό,τι μάθαμε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή, τα εναέρια μέσα είναι από λεπτό σε λεπτό έτοιμα να ξεκινήσουν και πάλι να ενεργούν, καθώς συνεχίζουν 265 πυροσβέστες να βρίσκονται στο πεδίο με 12 ομάδες πεζοπόρων και 59 οχήματα.
8: Σκεφτείτε τώρα ότι χθες ήταν 148 οι πυροσβέστες τέτοια ώρα, ναι, που είχαμε την αντίστοιχη πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Οι ομάδες των πεζοπόρων ήταν 8 και τα οχήματα ήταν 38.
7: Ναι.
8: Δηλαδή υπάρχει σχεδόν διπλασιασμός
7: των δυνάμεων.
8: Των δυνάμεων.
7: Ναι. Και τα εναέρια σε σχέση με χθες το πρωί φτάσανε να ενεργούν, αν δεν κάνω λάθος, 15 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα 5 ήταν ελικόπτερα, τα 10 αεροπλάνα. Από τα ελικόπτερα το ένα είχε και τον συντονισμό των εναέριων μέσων.
8: Το μόνο θετικό, αν μπορεί κανείς να το πει θετικό, είναι ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχουν πολλές φωτιές ανά την Ελλάδα, οπότε μπορούν να στοχεύσουν όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, είναι πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεων στην κατάσταση αυτή της πυρκαγιάς, και πάλι όμως παίρνει διαστάσεις.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε όπως κάναμε και χθες το θέμα, όσο πιο στενά μπορούμε, με τη δυνατότητα που μπορεί να έχουμε όντας σε εξέλιξη, τέλος πάντων έχοντας την εκπομπή σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα βλέπω, ας πούμε, από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ότι ένα ελικόπτερο σηκώθηκε. Σηκώνεται, τέλος πάντων. Ναι. Οπότε, ναι, σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι εναέρειες, τέλος πάντων, ρήψεις. Αυτά από την φωτιά. Όπως είπαμε, όσο θα εξελίσσεται η εκπομπή, θα σας φέρουμε νεότερα.
8: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε, με ενημερώνουν εδώ, και εικόνα από το μέτωπο.
7: Ωραία.
8: Οπότε θα δούμε ίσως και βίντεο.
7: Ωραία. Ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο, έτσι, και τους φίλους ακροατές που μας στέλνουν υλικό από το σημείο, γιατί είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση για μας.
8: Και είναι δύσκολη για τους πυροσβέστες να πας στην περιοχή, να βγάλεις τι μέσα στα βουναλάκια και ανάμεσα στις ρεματιές και στις κοιλάδες, προφανώς δεν έχεις εικόνα.
7: Ναι.
8: Εδώ ο άνθρωπος κοίταγε από μακριά χθες, πούμε, ο αντιδήμαρχος, έβλεπε καπνό και νόμιζε ότι έχει...
7: Ναι.
8: Φαντάσου, δηλαδή, ότι είναι μόνο καπνός.
7: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου.
8: Έχει πέσει και ο αέρας, υπόψη, είναι πολύ θετικό αυτό.
7: Και η υγρασία έχει. Υπάρχουν ενδείξεις που δείχνουν να βοηθάνε.
8: Βοηθάει την αποκλιμάκωση.
7: Ναι. 6 Οκτωβρίου, λοιπόν, σήμερα. Και...
8: Ναι, είναι το Αγίου Θωμάτου Αποστόλου και μάρτυρος ερωτίδος της Παρθένου. Λοιπόν, τι να πω τώρα, βασικά δεν νομίζω ότι πολλοί γιορτάζουν σήμερα.
7: Ο Θωμάς
8: είναι την περίοδο του Πάσχα εκεί πέρα, με τον άπιστο Θωμά,
7: ναι,
8: που εγώ το λέω δύσπιστο, γιατί δύσπιστος ήταν ο άνθρωπος, δεν ήταν άπιστος. Λοιπόν, γιορτάζουν τα ονόματα έστω αυτών που επιθυμούν να γιορτάζουν σήμερα τη γιορτή τους. Θωμάς, Τόμ, Θωμαΐ, Ερωτιής και Ερωτιίδα. Αυτή γιορτάζει μόνο τώρα. Ανατολή Ηλίου θα έχουμε στις 7:25, Δύση Ηλίου στις 7:01, και ναι, είναι αλήθεια, η μέρα μικρινε.
7: Λοιπόν, μικρινε σημαντικά. Τώρα, να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες. Στους 15,1 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σαμοθράκη.
8: Λιγότερο από χθες αυτή.
7: Λιγότερο,
8: 17,
7: ναι.
8: 17 έχει.
7: Σωστά. 12,3 έχει η Αλεξανδρούπολη.
8: Ελαφρά ανεβασμένη.
7: Το Σουφρί έχει 4 βαθμούς Κελσίου.
8: Τα ίδια.
7: Και η πόλη του Δημοτήχου έχει 4,9 βαθμούς.
8: Ελαφρά ανεβασμένη.
7: Η Ορεστιάδα έχει 4,9.
8: Και αυτή που διπλάσια θερμοκρασία από χθες.
7: Ναι, ναι, ναι. Και 5,6 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στα Δίκαια.
8: Το Αρμένιο δεν έστειλε.
7: Το Αρμένιο όχι, δεν έστειλε.
8: Δεν έστειλε ακόμα.
7: Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Το 1951 ανακοινώνει ο Στάλιν ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Είναι αργή αυτές οι μέρες εκεί στο Ισραήλ. Τώρα βέβαια με τις συνθήκες τις πολεμικές που επικρατούν δεν ξέρω τι γίνεται. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Από γεννήσεις το 1849 γεννιέται σαν σήμερα ο Βασίλειος Ζαχάροφ, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1887 γεννιέται ο Λε Κορμπιζιέ Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ Γκρι, το πραγματικό όνομά του.
8: Λε Κορμπιζιέ όπως το ξέρουν οι περισσότεροι.
7: Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. Και το 1974, σαν σήμερα, γεννιέται ο Αλέξης Γεωργούλης. Έλληνας ηθοποιός, παρουσιαστής και πολιτικός. Ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 2023, λόγω αίτησης άρσης της ασυλίας του από την εισαγγελία του Βελγίου για βιασμό και σωματική βία ο Αλέξης Γεωργούλης. Λοιπόν, και από θανάτου

0: Το puzzle με Βάργα. Τι ισχύει με 300, έτοιμος για όφι ο Ρώτα. Πώς ο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται να καλύψει το κενό της κολόνας στην επίθεση της ΑΕΚ. Παραδίπλα, τάγκο με τα μπόρδα. Μα θα χορέψουν αυτοί. Φαβορεί για αντιλιβάει στα δεξιά. Ο Αργεντινός έσπασε τα κοντέρ και τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ για το αιώνιο ντέρμπι στο Φάληρο. Πιο κάτω, Ανδρούτσος για comeback. Παίζει ο Όφι, ο Ανδρούτσος είναι αρχηγός του Όφι. Δεν ξέρω, δεν βγαίνουν τα γράμματα, τα αφήνουμε. Η ώρα της κρίσης λέει στο κόμπο παρακάτω και ΠΑΟΚ επίσημη η ανανέωση Τσιφτσή στο τραπέζι με Μιχαηλίδη Ζίβκοβιτς. Άρης ανεβάζει ρυθμούς ο Μανού. Μετράει αντίστροφα ο Μπρούμα. Ηρακλής οριστικά στο Καφτατζόγλιο με Λεβαδιακό. Σούπερ Λινκ 2 5 στα 5 με Ελαραμπή ή Μαρκό. 1-2 στη Χρυσούπολη. Παίζει στα 40 του αυτός. Προμηθέας ξανά στον αέρα. Έμεινε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην άρση πιστοποιητικού. Λοιπόν, Μπόνσα στο Eurocup. Μπόνσα ΠΑΟΚ απόψε στις 8:30. Basketball Champions League Περιστέρι Μπάμπερκ στις 7:30. Πόλο άναψε πράσινο για τη μεταγραφή Σπάχιτς στον Ολυμπιακό. Αυτά έχει αυτή η εφημερίδα και πάμε στη Sport Day.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και η Sport Day στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Φωτιά και ατσάλι είναι ο κύριος τίτλος. Τα σχέδια του Αλγουαθίλ για την γραμμή πυρός αλλά και την αμυντική θωράκιση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής. Ο εντυπωσιακός Αλιακάς, ο οποίος έχει αφήσει πίσω στον ανταγωνισμό τον Πέντερσεν, ο Ρέτσος, ο ποιοτικός Μπέιλι, ο Έσε, ο Μάριους και όλα τα ονόματα που έχει στο μπλοκάκι του ο Βάσκος τεχνικός. Το βλέμμα στην Λουκέρνη, καθώς οι Ερυθρόλευκοι εύχονται να μην επιβαρυνθεί κι άλλο Φρόιλερ στο απόψινό ματς Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Από σήμερα σε ρυθμούς Παναθηναϊκού ακόμα και εικόνη του Ρέντι. Μάλιστα. Πιο πάνω, υποψήφιος ο Καρέτσας και ο Κοστούλας για τον φετινό τίτλο του Golden Boy. Πάνε λοιπόν για το χρυσό. Η νέα γενιά της εθνικής ομάδας τα θέλει όλα και μπορεί. Πεινασμένοι και οι μεγαλύτεροι, με τον Μασούρα να τονίζει μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία και τον Σάλιακα να δηλώνει μας άνοιξε η όρεξη για περισσότερα. Ελπίδες στη Βόρεια Ιρλανδία σήμερα στις 7 με φόντο την πρόκριση στα τελικά του Euro. Στην αριστερή στήλη τώρα Παναθηναϊκός Βάι Θλάση Ολιβάι. Δυσάρεστα τα νέα για τον Γκαρσία.
0: Και εγώ θα μπορούσα να το γράψω αυτό.
1: Ναι, όντως. Αφού σύμφωνα με τη μαγνητική που έκανε θα μείνει τουλάχιστον 15 ημέρες εκτός δράσης. Ουνάχη στα κόκκινα ο Μαροκινός Διεθνής, τον οποίο ο Νίστρουπ καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά ενώ ψυκαραϊσκάκι. Βοτανικός. Αυτοψία Δούκα στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο, καθώς και στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη και ΑΕΚ γεμίζουν τα σπάτα. Επιστρέφουν οι διεθνείς της Ένωσης και ο Νίκολιτς περιμένει μεταξύ άλλων να δει την κατάσταση του τραυματία Ζούπκοφ. Πρόστιμο για το Super Cup, κρέμασε τα παπούτσια του ο Φανβέρτ. ΠΑΟΚ, φουλ του 9, με την ένταξη του Μπαντζά στο κανονικό πρόγραμμα, ο Λύση έχει πλέον ετοιμοπόλεμους και τους 3-4 του ρόστερ του. Τι άλλο, στα διεθνή Βραζιλία μπάλα και κάλπες γράφει εδώ ένα θέμα στη σελίδα 16 και 17 της εφημερίδας. Γυάλισε ο Τσιμίκας στον Κυριάννη.
0: Αλαφούζο,
1: δεν ξέρω. Μπάσκετ στο κόμμο των ονείρων, η μάχη της Θεσσαλονίκης για μια θέση ανάμεσα στην ελίτ και η παρουσία Αγγελόπουλων και Γιανακόπουλου στην Ιταλική πόλη. Περιστέρι Μπάμπερκ σήμερα στις 7:30. Μπόσνα, όχι δικιά μας, ΠΑΟΚ στις 8:30.
0: Και είναι από το Σεράγεβο. Μπόσνα, Σεράγεβο.
1: Δεν ξέρω. Και Super League 2, Μαρκό, Πιστολέρο, Ελαραμπή. Ο Μαροκινός πέτυχε στο νικητήριο γκολ. Πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 1-2 στη Χρυσούπολη. 5 στα 5 έχει η ομάδα των Μεσογείων. Χωρίς γκολ το μάτς ΠΑΟΚ Β' Ελλά Σύρου. Ενώ το παιχνίδι Ζάκυνθος Καλαμαριά έλξε 1-1.
0: Δεν μου λες. Ο Σάλιακας, αν έχεις υπόψη σου, τον καταχαιριάζουν πολύ στα social.

0: Τον είδαμε να δακρύζει στον εθνικό ύμνο. Θετικό καταγράφεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο να πει σε έναν άνθρωπο εθνικιστή. Έκανε καμιά ανάρτηση που να...
1: Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου.
0: Γιατί διάβασα αρκετά, αλλά όχι το αίτιο.
1: Okay.
0: Γιατί αν η αιτία είναι μόνο το ότι το παιδί δάκρυσε στον εθνικό ύμνο, και...
1: καλά, πλάκανες.
0: Πάμε λοιπόν στο φως. Πλήγμα για Παναθηναϊκό. Ο Λιβάη Γκαρσία διαγνώστηκε με θλάση πρώτου βαθμού εξαιτίας του τραυματισμού του σε μάτσα με την Εθνική Τρινιντάτ και τον Πάγκο και θα μείνει περίπου 20 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Φυσικά δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι δύο όψεις του Φρόιλερ πιο κάτω, γιατί είναι καλό και κακό νέο η συνεχής χρησιμοποίησή του από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Ελβετίας, η πιθανότητα επιβάρυνσης, αλλά και η σιγουριά του παίχτη ότι θα είμαι εντάξει με τον Παναθηναϊκό. Ζέλτσον για βασικός, κερδίζει πόντους ο Πορτογάλος για το Κυριακάτικο μάτς, επιστρέφουν σιγά σιγά οι διεθνείς, τελευταίοι θα γυρίσουν Πουέρτα και Γκοντζάλες. Τρίτος στον κόσμο στο pressing, έρευνα γνωστού πανεπιστημίου για τον τρόπο που πιέζει ο Ολυμπιακός. Και τι ακριβώς ισχύει με Ανδρούτσο, γιατί φούντωσε η συζήτηση για ενδεχόμενη επιστροφή του στο λιμάνι το καλοκαίρι του 27. Πιο δίπλα, ποιος είναι τελικά ο ρόλος του Φουστέρ. Εντάξει, τι μας πειράζει μας, όποιος είναι, του δώσαν ένα ρόλο. Η Ολλανδία και τα κομπιουτεράκια γράφει, καθώς έρχονται οι επόμενες μέρες για την Εθνική. Το κομβικό επόμενο μάτς Εθνική στο Johan Cruyff Arena στις 13 Νοεμβρίου και η ρεαλιστική πιθανότητα για τριπλή ισοβαθμία με τους Οράνι και τη Γερμανία. Εκεί ποιος πάει μπροστά όμως. Η απόλυση Ζαφίρ Σάλιακα, η αποθέωση στο Τζολάκι και ο εφιάλτης του Κλοπ. Λοιπόν, δεν μπόρεσα εγώ να βγάλω άκρη για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, αν ισοβαθμίσουν και τρεις, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα ισοβαθμίσουν θα σημαίνει ότι κάθε ομάδα έχει απέναντι στην άλλη μία νίκη και μία ισοπαλία και θα είναι κάπως η κατάσταση μπλεγμένη. Γι' αυτό τα κομπιουτεράκια ίσως. Μόνο νίκη η Εθνική Ελπίδων θέλει απαραίτητα στους τρεις βαθμούς σήμερα, τους τρεις βαθμούς στις 7 η ώρα, θα το δείξει και R2 στο Μόρνβιου Πάρκ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, ελπίζοντας σε απευθείας πρόκριση στα τελικά του Euro 21. Ταουσιάνης αποφασιστικότητα για την νίκη. Διδάγματα από το Ιβανόφιο πιο κάτω. Ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι όλα ξεκινούν από την άμυνα, ενώ ο Μπαρτζόκα στάθηκε στο πόσο απαραίτητοι είναι οι παίκτες του, πόσο απαραίτητοι είναι οι παίκτες που θυσιάζονται για το καλό της ομάδας. Πήρε τα πάνω του ψυχολογικά ο Μακιντάιρ, στο κόμμα η διοίκηση της ΚΑΕ για τη συνάντηση με τη Ευρωλίγκα, που πρόκειται να γίνει, για το πόσες ομάδες ακόμα θα προσθεθούν, ποιες μάλλον όχι πόσες. Τα απαγορευμένα Ιρλανδία και Ισραήλ αναμένεται να μπουν στη λίστα των χωρών που δεν πρόκειται να αναμετρηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον. Το φως καταγράφει τα 7 ζευγάρια χωρών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μία την άλλη τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω. Να είναι πολιτικό ή να είναι θέμα ότι ανήκουν σε κάποια κοινή κατηγορία βαθμολογίας και δεν θα έρθουν αντίπαλοι ποτέ. Δεν ξέρει. Ποτέ, ακόμα τουλάχιστον. Για το προσεχής μέλλον. Έπαψε η Σερβία να θυμίζει, λέει. Μόνο ήταν σε 4 αγωνιστικές στο Nations League. 7 χαμένα παιχνίδια στα 8 τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις και ο coach Βέλικο Παούνοβιτς ή πατμόν στους απογοητευτικούς πλάβοι που αποτελούν το σάκο του box για κάθε αντίπαλο. Και κόψε φάση να έρθουν να μας κερδίσουν στο Βόλο,
1: ναι,
0: και να
1: μας κοπεί η μαγιά. Λοιπόν, να πούμε λίγο μερικές καλημέρες στη Βάσο και στο Χρήστο, στη Σταυρούλα. Στο Δήλοφο ο Σάκης μας λέει σήμερα ότι έχει 6 βαθμούς.
0: Είπαμε πιο κοντά στον ήλιο.
1: Να, είδες που έχει και θερμόμετρο. Χθες έκανες παράπονα. Καλημέρα στο...
0: Το Ορμένιο είχε χθες σήμερα. Ναι. Μήπως έχουν στο τρίγωνο ένα θερμόμετρο, ρε παιδιά, και το περιφέρουν από χωριό σε χωριό.
1: Σιγάργηση. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Ιωάννα. Πάμε τώρα να δούμε.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί κανείς δεν δίνει σημασία στο τρίγωνο. Από ό,τι καταλάβαμε τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό φύγαμε από εκεί. Ήρωες είναι αυτοί που κάθονται.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Τα νέα κοστούμια του θρύλου. Εκπλήξεις σε όλους τους αντιπάλους ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Ποιες θα είναι οι πρώτες διαφορές στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την επανέναρξη, τι εντόπισε ο Βάσκος στη διάρκεια της διακοπής και πότε θα παρουσιάσει το πλήρες σχέδιό του. Πώς τον ευνοεί το πρόγραμμα με τους 9 αγώνες σε 28 ημέρες. Από δίπλα, σημαντικό μέτρ της πίεσης Ολυμπιακός, στην τρίτη θέση του CIES με το πιο έντονο pressing σε επίπεδο 48 top λιγκών ανά τον κόσμο. Εντυπωσιακό το 15ο σεμινάριο σχολών, ξεχώρισε η ομιλία του Διευθυντή Ακαδημίας Πάουλο Νόγκα. Στην αφετηρία για το ντέρμπι, παρουσία 7 διεθνών, ξεκινά σήμερα η προετοιμασία για τη μάχη με τον Παναθηναϊκό. Και απόβαση στη Μασσαλία, διαθέσιμα για όλους πλέον τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέη. Ο Τσικίνιο είναι ένας από τους παίκτες που πρεσάρουν περισσότερο τον αντίπαλο και τον εμπιστεύεται πολύ ο Αλγουαθίλ, σημειώνει εδώ. Από δίπλα, ο Μάριους ξέρει καλά τον Φαντρόγγελεν. Στο σημάδι λοιπόν του Μάριους, ο Αφρικανός Φορ συναντάει την Κυριακή τον πρώην συμπαίκτη του στη Samsung Sport, τον οποίο ξέρει πολύ καλά. Κύριος Πρόεδρος, τα φουσκωμένα μυαλά δεν πετάνε στον 7ο ουρανό. Το Ρέντι παράγει ταλέντα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μην καταστρέψει ο κόσμος, να μην τα καταστρέψει ο κόσμος γύρω τους, τα ταλέντα δηλαδή. Πλότας, ναι, θα λάμψει με Μπαρτζόκα το νέο διαμάντι, σε τι ξεχωρίζει, με ισχυρή παρουσία στο κόμμα ο θρύλος για το μέλλον της Ευρωλίγκας και τέλος χωρίς Λιβάη ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, σημαντική απουσία για τον Νίστρουπ.
0: Πάμε στην ώρα το σπορ που έχει αφήσει το Νάτσο Σκόκο. Φτάνει σε πιο κοντινά έτη. Απόψε ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και οι τελευταίοι διεθνείς της Άικλη. Αγωνία για το Ζούμπκοφ που επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλήσεις στη μέση. Καμία Σαχτάρ, μόνο Όφη. Το μήνυμα που έχει κορνιζάρει ο Νίκολης στα αποδυτήρια αφορά μόνο στο μάτι του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια για το πρωτάθλημα. Αυτά έχει να πει.
1: Ωραία.
0: Άμε στη Sport Time.
1: Στη Sport Time. Έχει εδώ πέρα τώρα τον Ξιάο, λέγεται. Πώς λέγεται ο πρόεδρος του Άρη.
0: Ναι, νομίζω κάπως.
1: Με τον Τέλη Μιστακίδη. Οι δυο τους βρέθηκαν στο κόμμο. Για να δηλώσουν τη διάθεσή τους να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Και δείχνει εδώ πέρα τους δυο τους να λένε ταυτόχρονα ο ένας τον άλλον. Οπ, και εσύ εδώ.
0: Για να δούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε βάθος και budget και υποδομών και μακάρι να μπουν και δυο ομάδες μας στην Ευρωλίγκα, να έχουμε τέσσερις, να μην ξέρουμε ποια πρώτα
1: νομίζω
0: θα
1: τέσσερις
0: δούμε.
1: Μπορούν να μπουν.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στη Μέτρο Σπορ. Νέο σπίτι, στο νέο σπίτι η προετοιμασία, λέει πάνω-πάνω. Εν όψη των προκριματικών του Euro, η εθνική ομάδα θα λειτουργεί στο Βαρδινογιάννη, στην Παιανία. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, έτσι, από τον Ιούνιο του 27. Άλλο ένα όνειρο πραγματοποιείται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029. Καλή αρχή με πίστη, γράφει εδώ πέρα. Μη ζήτα ταφ Σκοπίων, Ηρακλής, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και καλή αρχή με πίστη λοιπόν. Ευγενιάδης πρέπει να συνδυάσουμε με νίκη την επάνωδο στη FIBA. Κλέβει καρδιές η Γρία Χάιδο, με αξιέπαινο αυτοσαρκασμό και μεγάλο σεβασμό στη θρηλυκή οπαδό του Ηρακλή. Χάιδο στο Μετρόπολης, εκατομμύρια να μου δώσουν, τον Ηρακλή μου δεν τον πουλάω. Η κυρία Χάιδο, έτσι, η Γρίουλα, 80χρονη.
1: Ναι.
0: Μπόσνα ΠΑΟΚ παραδίπλα στις 8.30. Σοβαρά για 2-2. Τρικέρι, θέλω να παίξουμε πιο έξυπνα και για 40 λεπτά να παίζουμε γενικώς. Ταϊρή, πρέπει να εκτελέσουμε το πλάνο μας. Χάτζινς, έχουμε πολύ καλούς παίχτες, χρειαζόμαστε μόνο να βρούμε χημεία. Μοντεγιούνας, τέλειο περιβάλλον για εμένα ο ΠΑΟΚ, γιατί πάντα διεκδικώ κάτι. Μπράβο το Μοντεγιούνας. Και πάμε πιο κάτω να δούμε τι μας λέει εδώ. Καϊάρης, Σιαό και Γκάλης παρόντες αύριο με Μπούργκος. Με το αυτή στη Γερμανία, η Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα λέει, Euro 27, Under 21, προκριματικά στις 7 από την ΕΡΤ2. Τέλος, Για να δούμε τη Super Link 2. Ζάκυνθος Απόλλων 1-1. ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0. Η Ζάκυνθος και ο Απόλλων χάσανε την νίκη στο φινάλε, όποιος από τους δύο, μάλλον για τον Απόλλων αναφέρεται, για τον Απόλλωνα. Ενώ ο ΠΑΟΚ Β είχε ευκαιρίες, αλλά ήταν άτυχος.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτά προς το παρόν. Πάμε τώρα εμείς στο πρώτο διάλειμμα. Περάσαμε το πρώτο ημίωρο έτσι κι αλλιώς. Να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο την Ελένη, το Ιστολόγιο Λάβαρον. Καιρό έχουμε,
0: καιρό έχουμε να τους
1: δούμε στην παρέα μας. Καλημέρα στην Τζέννη από το Βελεστίνο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Φύγαμε.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
4: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διαδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές Κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούω.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλάκης σε Σοφικό και Οριστιάδα. Oh, Father, tell me.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97.1 για το βόρευμα του νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Να καλημερίσουμε όλους όσους συντονίστηκαν τώρα στην εκπομπή μας. Καλημέρα στο Ραφαήλ.
1: Τον αγαπητό Ραφαήλ.
0: Ναι, βέβαια. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι η φωτιά που ξέσπασε προχθές το μεσημέρι στη Βουλγαρία και πέρασε στο ελληνικό έδαφος συνεχίζει να καίει εκεί πάνω στον ορεινό όγκο, εκεί στη Ρούσα. Άγνωστη μέχρι στιγμής η έκταση της ζημιάς. Τώρα, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, κάποια ενέργεια μέσα έχουν σηκωθεί, έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν. Ας ελπίσουμε ότι η σημερινή μέρα θα είναι και η τελευταία για αυτή τη φωτιά.
1: Μακάρι, μακάρι. Από το στόμα σου και στον πυροσβεστών το αυτή. Και στις φωτιά, στη διάθεση, καθώς και του καιρού. Να πούμε λιγάκι και τους φίλους μας.
0: Πολλούς παράγοντες έβαλε.
1: Συμμετέχουν εδώ. Μα είναι πολύ παραγωγική εξίσου. Για περιβάλλον μιλάμε. Μαζί μας τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, του Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος κάνει μέσω των εκπομπών μας εδώ και μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη προσφορά. Καθώς αν πάτε στο κατάστημα και πείτε το 1924 ως αριθμό, αλλά αυτό αντιστοιχεί στο έτος της πρώτης λειτουργίας του καταστήματος, κερδίζεται έκπτωση 24% στις αγορές σας. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκη, του Σταύρου του Κανλάκη, στην Κωνσταντινούπολης 175, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη, για τους παλιότερους που έχουν συνηθίσει, ας πούμε έτσι, εκείνη την επωνυμία. Και στο Σοφικό βέβαια, μεγάλη ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, έχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων, θα ακούτε και στο ηχητικό καμιά φορά. Η Fitka Rental είναι επίσης μαζί μας, ενοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνίας για τα ραντεβού και για πληροφορίες στο 2552028525 και ενισχυμένη πλέον με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα που για να καθαρίζει τον άνθρακα, την καρβουνιά, την καρβουνίλα από τη μηχανή και να παρατείνει τη ζωή και τη διάρκεια λειτουργίας της, την ποιότητα λειτουργίας της. Και καφέ μπαρ Παντρών. Όταν τα κάνετε όλα αυτά ή πριν τα κάνετε για να πάρετε δυνάμεις, περνάτε από το Παντρών. Περνάτε από το Παντρών και πίνετε τον καφέ σας ή το ρόφημά σας ή τρώτε το μπραντς σας, το πρωινό σας, το δεκατιανό, και έχετε δυνάμεις για όλη την ημέρα. Γιατί και το βράδυ θα χρειαστεί να πάτε στο Παντρών, καθώς είναι 20 ώρες το 24ωρο ανοιχτό για να συμμετάσχετε στα event του, για να απολαύσετε τη μουσική, το ποτό σας, το κοκτέιλ και ούτω καθεξής. Και να μην ξεχνάμε ότι μαζί μας είναι και τα Top Charm.
0: Ναι, τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Αυτά φροντίζουν για την φροντίδα και την ανακούφιση των πόνων ή τέλος πάντων ό,τι σχετίζεται με τα κάτω άκρα αλλά και με τα πάνω. Αναφέρομαι στα κάτω άκρα κυρίως για το τμήμα της ποδολογίας, αλλά υπάρχει και το τμήμα του καλοπισμού που αναφέρεται στο τμήμα της ονειχοπλαστικής. Τέλος πάντων, τα τηλέφωνα του Top Charm στην Ορεστιάδα είναι το 2552025331, στο Διδημότυχο το 2553020202.
1: Ωραία, για να πάμε στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων, όπου βλέπουμε τη Δημοκρατία σε πιο σκούρο μπλε φόντο. Και να επανέρχεται στα φυσιολογικά της. Έχει ένα μικρό μανολικοτάκι δίπλα.
0: Σιγά σιγά θα μεγαλώσει.
1: Θα μεγαλώσει, ναι, σιγά σιγά, γιατί τώρα το πιάσει από την αρχή. Βούτυρο στα κανόνια, γράφει.
0: Βούτυρο στα κανόνια.
1: Ναι, για να γλιστράει το κλίμα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Νέα πισόπλατη μαχαιριά διαβάζουμε από τον Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά. Υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψινόταν από το 25, ο Μητσοτάκης αντί να αντιδράσει εγκαίρως έκανε τον κλακαδόρο του. Ισπανία, κατέρευσε ο φιλότουρκος Σάντσεθ, εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Και πιο κάτω τώρα στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσε η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Σταθερότητα και αλλαγή ή αβεβαιότητα και παρακμή. καλός καπετάνιος, το καράβι πάει στα βράχια, έβγαλαν ξανά τον Πυρσό, αλλά θύμισε καρικατούρα. Πού πήγε η ενότητα, αναρωτιέται η εφημερίδα. Κομμάτια και θρύψαλα πίσω από τα χαμόγελα. Μίλησε υποκριτικά για λάθη, αλλά χωρίς ονόματα. Απίστευτη μικρότητα, δεν ανέφερε το Σαμαρά στους πρωθυπουργούς.
0: Mm-hmm.
1: Μπα. Πόνεσαν το μαξί μου η αποκάλυψή μας για Τριαντόπουλο και η παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας. Αυτά πόνεσαν το μαξί μου. Πάρτι διαρκείας απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΥΠΑ. Επίσημα στοιχεία από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων. Κενές υποσχέσεις του Σαλίης, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Φοβερή απάτη, ξέπλυναν μαύρο χρήμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Το κόλπο των υπερπληρωμών. Εγκληματικές ευθύνες για Ραπετρίτη, κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Τσινά οι Αιγύπτιοι, απειλούν με απόρριψη της ανέρεσης για να επιβάλλουν ταπεινωτική συνθηκολόγηση και τέλος κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για 48 επιστροφές, απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη. Μόνο η Δημοκρατία έχει δίκαιο στις απόψεις της.
0: Εντάξει,
1: όχι απαράδεκτη ήταν, ναι, το γύρω-γύρω που
0: λοιπόν,
1: ένα σωστό δεν έβγαλε.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στο σημερινό του πρωτοσέλιδο. Εδώ θα είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Όλες οι προκηρύξεις στο ένθετο αγορά εργασίας που περιλαμβάνεται στην εφημερίδα. Πιο κάτω τώρα, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη. Η χώρα δεν γυρίζει πίσω υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Μέχρι τις εκλογές πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες το σχέδιό μας για την τρίτη τετραετία. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε απανωτές εκλογές με ποσοστά άνω του 40% με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και εμάς το 2019 και το 2023 και θα το ξαναπετύχουμε το 2027.
1: Εάν έτσι ήταν ο λόγος του, που έτσι θα ήταν,
0: ναι,
1: πάρα πολύ προσεκτικός είναι και δεν έχει κανένα λόγο να αναφέρει το Σαμαρά. Δεν κέρδισε ο Σαμαράς με πάνω από 40%. Ναι. Ήταν το κόλπο για να μην αναφερθεί, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο κάτω έχει τον Πιερακάκη. Τι λέει, διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Πιερακάκης, η πρόεδρος της οικονομίας, γίνεται πρόεδρος για κάθε οικογένεια.
1: Θα ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Τι μετράνε εδώ, τι αναπτύσσεται ακριβώς? Το χρέος των οικοκυριών, το χρέος της Ελλάδας στο εξωτερικό.
0: Την απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Α, τόσο πολύ. Mm. Αυτό είναι ανάπτυξη.
0: Ναι. Λοιπόν, θα είχε σωθεί με τρεις ανάσες οξυγόνου ο Μαζονάκης, λένε οι ειδικοί.
1: Ειδικοί μετά Χριστόπουλος.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αναβαθμισμένο 112 με βιντεοκλήσεις και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Έρχεται και αυτό. Τώρα, στις κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα κεντροδεξιάς στις 29 Νοεμβρίου και χώρος πολιτισμού το ΦΙΞ αναβιώνει το ιστορικό κτίριο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, Νόμπελ ιατρικής για Πάρκινσον και Άνια σε τρεις ερευνητές. Mm-hmm. Πάμε στα νέα.
1: Πάμε στα νέα να δούμε τι γράφουν. Τα νέα λοιπόν λένε 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπερπεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Είχαμε περιστατικά με αεροπλάνα τελευταία, έτσι, αρκετά.
0: Τι εννοείς?
1: Ένα ήταν αυτό που...
0: Μια αεροπειρατεία.
1: Ναι, μια αεροπειρατεία. Ένα χθες της British Airways έπεσε μέσα σε 7 λεπτά 27.000 πόδια. Τελικά το κατέβασαν, αλλά πολύ φιδωλή ανακοίνωσε της εταιρείας. Προσγειώθηκε στο Λονδίνο, αλλά πολύ φιδωλή η ανακοίνωση. Ένα άλλο μικρότερο με 6 επιβάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες χάθηκε στον Ατλαντικό. Πού, πώς, πότε και γιατί, ήταν ασθενοφόρο. Αεροπλάνο ασθενοφόρου, μεταφοράς ασθενών. Λέω πολλά περιστατικά μέσα τρεις μέρες. Τώρα εντάξει, δεν λέμε για τον πόλεμο. Χάθηκε και ένα αμερικανικό ελικόπτερο εκεί προς τον κόλπο, πάνω από τον Περσικό κόλπο, καθώς πετούσε. Αλλά αυτό μπορεί να λες να το κατέριψαν. Πόλεμο είναι. Μάλιστα, τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, δεν πετάνε και λίγα αεροπλάνα.
1: Όχι, εκατοντάδες χιλιάδες πετάνε όλη μέρα. Δεν είναι το στατιστικά, ναι. Απλά ήταν το φως της δημοσιότητας.
0: Μόνο στη Ρούσα δες πόσα είναι τώρα αυτή την ώρα.
1: Ναι, και σε πολύ μικρό χώρο. Γι' αυτό είναι πολύ απαραίτητο και πολύ καθοριστικός ο ρόλος του συντονιστικού που λες, που ανέφερες. Πάμε πιο κάτω. Εκλογές πλέον. Εκτίματα Μπολσονάρου στη Βραζιλία. Ο δεύτερος γύρος θα κρίνει τη μονομαχία με τον Λούλα. Κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Για να δούμε τώρα προς το δεξιά στήλη. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης, ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 0 κάτι το 2027. Με μέση τιμή Brent στα 78,2 δολάρια το βαρέλι. Αν θα είναι όμως τόσο.
0: Να, μακάρι να είναι τόσο.
1: Είναι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού, αλλά. Πολιτικό παρασκήνιο. Νέα Δημοκρατία. Επιστροφή στα σεμνά και ταπεινά χωρίς καραμαλή. Ο ναύαρχος στο Πασόκ με εχμές κατά Τσίπρα. Μετά τον Τασούλα, προτροπές και από τον Ιερώνυμο. Προτροπές. Μάρκο Ρούμπιο θα στείλει μήνυμα από την ΠΝΙΚΑ, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αερομαχία με εμπλοκή στο Καστελόριζο εν τω μεταξύ. Και τέλος, Νόμπελ Ιατρικής. Σήμερα δεν έρχεται αυτός ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο σήμερα. Τετάρτη, νομίζω Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Θα το δούμε μετά. Νόμπελ Ιατρικής, η οπτογεννητική είχε την τιμητική της.
0: Αφού δεν είχε η κβαντική και η ολιστική. Πάμε να δούμε και το μακέλιο. Ο Σάκης, ο Γρηγόρης και η δολοφονία του Πυγμάχου. Συμβόλαιο θανάτου 150.000 ευρώ για αισθηματική αντιζηλία. Δεν το εξιχνιάζουν γιατί θα βουήξει όλη η Ελλάδα και προστατεύουν τους διάσημους φωνιάδες. Ο δολοφονηθής πρωταθλητής πυγμαχίας με την πρώην φίλη του Στάρ Ελλάς, Διονυσία Κουπίου, νομίζω. Πιο πάνω, Κομισιόν, δραματική προειδοποίηση για τις τιμές καυσίμων. Έρχεται πολύ δύσκολος χειμώνας. Και πιο δίπλα, ο Νίκος Γκάντζο Γιάννης της Ελένης, ο Αντώνης Σαμαράς, το νέο κόμμα και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Κούλης, το Στρούμφ, γιόρτισε τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με τους αντάρτες απόντες και απέναντί του. Συνωμοσία σε πλήρη εξέλιξη από καραμαλικούς αμαρικούς. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μπανανία η ωραία Ελλάς από το Purifoy στον Kissinger και τον Τραμπ. 80 χρόνια επικύψης. Και τα άλλα είναι... Α, όχι, έχει και κάτι ακόμα. Έφυγες.
1: Όχι.
0: Ύποπτα τουρκικά δημοσιεύματα για αντικατάσταση του Βαρθολομαίου στον Πατριαρχικό Θρόνο. Αυτά από το μακέλιο χάρη.
1: Να πάμε τώρα στην Εστία, η οποία γράφει: Εφνιδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά, γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικώς βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Βούτυρο στα κανόνια, άνε οι πυγμαλίωνες, τα ομοιώματα και το εθνικό συμφέρον, είναι ο τίτλος του άρθρου και ο υπότιτλος του Μανώλη Κοτάκη. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, με βαριά ατζέντα και ένα δύσκολο ερώτημα φτάνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πιο κάτω, χρόνια πολλά εστία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τρινάβου κυρίου Ιερονύμου. Μια μικρή πανέμορφη Αλεπού παραθυναλός είναι η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου. Και πώς η εξίσωση, η έξωση μιας ανάπηρης έσυρε το Σάντσεθ σε προώρες εκλογές. Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι δεν πέρασε και το νομοσχέδιό του, ήταν πολλά. Απλά αυτή ήταν, πώς πω, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η ενέργεια θα κρίνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τιμή στη μνήμη του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. Τέλος, ο πυρσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά. Από όντως του Κώστα Καραμαλίτα, 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο ιστορικός πυρσός επέστρεψε στο προσκήνιο για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Το σύμβολο που συνδέθηκε επί δεκαετίες με την παράταξη χρησιμοποιήθηκε ξανά στην επετειακή εκδήλωση. Εσπρέσο.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν και την Εσπρέσο και σιγά σιγά θα πάμε και στις διαφημίσεις. Ναι. Λοιπόν, προεκλογική βουλή με αγιασμό Ιερωνύμου. Το χειροφύλημα από τον Γιώργο Μιλολάκη και το θερμό τεατέτ με τον Πιερακάκη.
1: Εξήγησε τι είναι το τεατέ για να καταλάβουν και οι ακροατές που δεν έχουν δει το βίντεο.
0: Α, είναι από ένα viral βίντεο.
1: Ένα ευτράπελο που συνέβη, ναι, με ένα τύπο έτσι παρακμιακό. Ο ναι, οποίος,
0: στην εκπομπή του Μποτρίνη. Ναι,
1: αντί να λέει τέτα τέτ, λέει παρακμιακό. Δεν είναι παρακμιακό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Απλά παραπλανημένο ήταν γλωσσικά.
0: Ναι.
1: Τεατέ το τέτα τέτ. Οπότε εμείς το χρησιμοποιούμε τώρα εδώ πέρα για να αστειευόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ρίχτερ στην οικογένεια του Κόκοτα. Πόλεμος χείρας και αδελφής. Οι οικογενειακοί φίλοι του τραγουδιστή πετά βόμβες για μοιραίους καυγάδες σε καμαρίνια, μάγισσες και ξεσπιτώματα.
1: Αυτό τι μπορεί να... Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ποιοι άνθρωποι δεν μαλώνουν μεταξύ τους, ποια ζευγάρια πέθαναν όλοι.
0: Έγινε λίγο ένας δώρος επειδή λέει έκαναν σε διαφορετικές εκκλησίες μνημόσυνο.
1: Εντάξει, αυτό είναι με τα θάνατα των άλλων, εννοώ εγώ. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, ο Δημήτρης Κόκοτας πήγε γιατί μάλλον με τη γυναίκα.
0: Α, όχι βέβαια.
1: Γιατί κάτι
0: βέβαια
1: τέτοια υπονοούμενα αφήνονται συνήθως. Ναι. Φταίει και πάει τρελά πράγματα.
0: Αυτή.
1: Ναι. Πώς λέγαμε παλιά, αντροχωρίστρα, τον ξεπάστρεψε.
0: Ναι, ναι, τέτοια κατάσταση.
1: Η γυναίκα ήταν 2 χρόνια στο πλευρό του καθώς ο άνθρωπος έδινε τη μάχη του τώρα.
0: Καλά τώρα κι εμείς δεν
1: έχουμε τώρα, δεν είναι, ναι, ότι...
0: Λοιπόν, η Τσιφούτα Βύση και τα 1000 ευρώ που χρωστά στον Καρβέλα.
1: 200 ή 300 πρωί πρωί το βλέπω, ναι, αυτό.
0: Και Αμόρε Μίο για Μονογείου με Ιταλό εστιατόρα της Μικόνου, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι και εκλέγεται εκεί στη Μύκονο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι
1: πήγε κάπου.
0: Ο κόσμος περνάει δύσκολα και αυτή πήγε στη Μύκονο.
1: Καημέ, αναγκάστηκε να γυρίσει στον τόπο της. Δεν τα έβγαζε πέρα στην Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μιλάμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στη δεξιά στήλη. Στο φως τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών αποτελεσμάτων. Η σκοτεινή προποφόλη προκαλεί στον ασθενή αδυναμία ανάκλησης της μνήμης όσο δρά στον οργανισμό. Το γάλα της αμνησίας του Μάικλ Τζάκσον στα σωθικά του Μαζό. Μάλιστα.
1: Ό,τι του φανεί του Λουλοστεφανή. Λοιπόν, δεν ξέρω, η προποφόλη είναι μια ουσία για τη μέθη. Δεν τη δίνεις για να πάει ο άλλος να δώσει εξετάσεις κάπου.
0: Ναι.
1: Να περάσει το πανεπιστήμιο.
0: Ναι, γιατί...
1: τώρα τι σχέση έχει μνήμη? Προφανώς όταν είσαι ψιλονταλωμένος σε κατάσταση μέθης, ας το πούμε, πώς το λένε, μισοαναισθησίας, γίνεται για κάποιο λόγο, σίγουρα δεν είναι ο λόγος η ανάκληση στη μνήμη ιστοριών και,
0: ναι,
1: γνώσεων. Είναι κάπου τρελό αυτό να το χαρακτηρίζεται έτσι.
0: Εντάξει,
1: το θέμα είναι από ποιον δόθηκε, αν έπρεπε να δοθεί, αν είχαν τα μέτρα ασφάλειας, δεν την έδωσε αναισθησιολόγος από ό,τι μάθαμε δηλαδή.
0: Και νομίζω ότι κάπου άκουγα για συνδυασμό με μια άλλη ουσία. Όπου σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αντίδοτο.
1: Ήταν μια γενικώς μια πολύ μπακαλίστικη προσέγγιση, έτσι όπως παρουσιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι φαίνεται. Έτσι,
1: πολύ ευκαιριακό, πολύ επιπόλαιο, πολύ επιδερμικό και πάει ο άνθρωπος τζάμπα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε κι εμείς. Όχι τζάμπα, εμείς πάμε στο διάλειμμα.
0: Όχι, όχι. Εμείς πάμε στις διαφημίσεις μας. Έχει πάει 8. Θα ακούσουμε και λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε με τα περαιτέρω. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 8.
4: Κόκκινη, γιατί Τι κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
13: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
14: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Ράδιο Εύρος.
17: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

0: Να είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 97,1 95,3 radioevros.gr, live streaming μέσω του Facebook του Radio Evros και η πρωινή περιπολία στον αέρα του Radio Evros από τις 7 μέχρι και τις 10 είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης,
1: ο Χάρης Καταρίδης από
0: και
1: την
0: φυσικά
1: άλλη.
0: Έχουμε μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από το Café Bar Padron, από τη Fit Car Rental ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο, από τα αρτοποιήματα Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό Δημοτήχο, από τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και από τα Top Charm σε Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153 και Δημότηχο Ορφέως 21, τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής.
1: Έχουμε τις καλημέρες από τον Γιώργο, να τις δώσουμε, να τις ανταποδώσουμε κι εμείς από εδώ.
0: Καλημέρα Γιώργο λοιπόν, και να πάμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, δεν έχεις κάτι άλλο έτσι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, να συνεχίσουμε τα πρωτοσέλιδα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια, λέει, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης, ούτε χαρτορίχτρα, ούτε καφετζού για να ξέρεις ότι δεν θα έχεις ξαναζήσει.
1: Ούτε υπνοθεραπευτής.
0: Τέτοιο χειμώνα, διότι κάθε χειμώνα είναι διαφορετικός του προηγούμενου. Ναι. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Τσίπρας ψυχοπαίδης, μια ωραία και ευγενική συνάντηση, λέει. Και πιο κάτω, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί. Γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. Κέντρα ευεξίας και κέντρα κατάρτισης, διαβάζουμε, η σαμάνη της ψευδοεπιστήμης.

0: Το θέμα στην εφημερίδα σήμερα είναι η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Κι αν δεν έχουμε κάνει και εμείς ρεπορτάζ, κι αν δεν έχουμε αναφερθεί, κι αν δεν έχουμε καλέσει εδώ κόσμο να μιλήσει για αυτό το θέμα, για να δούμε τι γράφει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Δεν ήταν άγνωστοι των αρχών. Τουλάχιστον 270 λοιπόν άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες, έχουν πιαστεί για αδικήματα, για ίδια αδικήματα στο παρελθόν. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, οι περισσότεροι εξ αυτών, οι 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 26, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματά τους.
1: Βγάλε έξω τις λίρες, θα πάει βραχυκύκλωμα.
0: Λοιπόν, πιο κάτω έχει φωτογραφία από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Γράφει η εφημερίδα και στη Λεζάντα, γιορτινό κλίμα, σημαίες, συνθήματα, επιτυακά βίντεο. Η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε χθες τα 52 γενέθλιά της με μια εκδήλωση που είχε πολιτικά μηνύματα εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη για ενότητα εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, αλλά και απουσίες που συζητήθηκαν. Φαντάζομαι και του Καραμαλή και του Σαμαρά. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Η ένταση της κακοκαιρίας στην Κρήτη ήταν ακραία και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών θα μπορούσε να είχε περιοριστεί εάν είχαν ολοκληρωθεί αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν έπειτα από προηγούμενες καταστροφές. Ποια έργα παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Ο άγνωστος πόλεμος στην καρδιά της Αθήνας, ένα άλλο θέμα. Έγκλειστος Αλβανός φέρεται να βρίσκεται πίσω από την τρίτη κατά σειράν επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια του κέντρου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι οι επιθέσεις να σχετίζονται με πόλεμο ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Στην καφετέρια της Οδού Αχαρνών ήταν η δεύτερη επίθεση σε διάστημα ενός μηνός. Κάτοικοι της γειτονιάς μιλούν στην εφημερίδα. Μάλιστα. Μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Στην αριστερή στήλη, οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και με μία σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Πιο κάτω γράφει «Μαύρο χρήμα». Ξέπλυμα μέσω λογαριασμών κοινής ωφελίας. Νέα απάτη έφερε στο φως έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα, καθώς κάποιοι νομιμοποιούσαν παράνομα χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Οπότε τα προπλήρωναν ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ελληνικό. Με κοινή ανακοίνωσή τους, οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει το δημόσιο να πληρώνει για τη συντήρηση και τη λειτουργία του τούνελ της Ποσειδόνος. Συμμαχία της Μέκκας, την αποστολή στρατευμάτων στην Σαουδική Αραβία αποφάσισαν Τουρκία και Πακιστάν, ενεργοποιώντας την τριμερή συμμαχία της Μέκκας για την ενίσχυση της άμυνας του βασιλείου. Οθόνες, σύμφωνα με νέα μελέτη, ο χρόνος που αφιερώνει ένα παιδί μπροστά σε οθόνες συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξή του, στην οποία έχει αρνητική επίδραση. Ρωσία. Νατοϊκό σχέδιο αντίδρασης με drones και εργαλεία AI σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση στην Ανατολική Ευρώπη έχει εκπονήσει η συμμαχία. Νόμπελ ιατρικής. Σε έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς επιστήμονες απονεμήθηκε χθες το Νόμπελ ιατρικής για την έρευνα τους στο πεδίο της οπτογενετικής. Ο διακόπτης που αυτοί δημιούργησαν ρίχνει φως στα μυστικά των λειτουργιών του εγκεφάλου. Αγωγή εναντίον του συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου κατέθεσε η Αγάθη Δημητρούκα για την ισότιμη προβολή του Νίκου Γκάτσου στο δίσκο Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά που κυκλοφόρησε το

0: 2025. Εδώ έχει ένα άρθρο του καθηγητή φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών στο ΕΚΠΑ του Αριστείδη Χατζή. Από δίπλα ο Παντελής Μπουκάλας τυκλοφορεί το άρθρο σχόλιο του «Οι τιμένοι θριαμβευτές» και «Νέο σπίτι για όθωνα Αμαλία». Έχει πιο δίπλα εκεί στο χώρο που συνήθως καταλαμβάνουν τα πολιτιστικά νέα. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη δημιουργία του, στα δύο πορτρέτα που απεικονίζουν τον βασιλιά Όθωνα και τη βασίλισσα Αμαλία με ελληνική ενδυμασία και φιλοτεχνήθηκαν από τον Νικηφόρο Λίτρα, δανείζονται στην Εθνική Πινακοθήκη από την Φιλοεκπαιδευτική Εταιρεία εν ώψη της μεγάλης έκθεσης του Δεκεμβρίου, αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα ζωγράφο της σχολής του Μονάχου. Και το κύριο άρθρο, η Νέα Δημοκρατία στα 52. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο το κόμμα που συνέδεσε την ύπαρξή του με την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και ένα από τα τελευταία μεγάλα κόμματα παρατάξεις στην Ευρώπη που παραμένει συντεταγμένο και πλειοψηφικό. Η πρόκληση είναι τώρα να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις αγωνίες της πλειοψηφίας που προσπαθούν να εκμεταλλευθούν οι δυνάμεις του λαϊκισμού. Δίλημα μεταξύ διατήρησης της ταυτότητας και διεύρυνσης της δεν υπάρχει. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και τα δύο, λέει ο αρθρογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Πλέκει εγκόμια για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι η πρώτη φορά που είναι ξεκάθαρο σε αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει αυτά τα πρέπει να κάνει αυτό και μάλλον πρέπει να γίνει εκείνο και τελείωσε. Είναι αυτό. Ναι. Πανεβασμένος, αν πρόκειται για την κομματική ταυτότητα. Πάμε στην κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο, λέει. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμανλής, Σαμαράς και Μημαράκης. Απουσία με νόημα και από τον Δένδια, ποιοι ήταν. Με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Βενετίας. Ναι, ήταν όμως ο αυτός εκεί πέρα, ο Άδωνης.
0: Αλίμονο, τι αντιπρόεδρος είναι.
1: Στην κρίζα επέτειο για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική μοναξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αμαξοστάσιο ήταν εμφανής. Η απουσία των τριών προέδρων, Κώστα Καραμαλή, Αντώνη Σαμαρά και Ευαγγέλη Μημαράκη, επισκίασε την εκδήλωση. Πλυντήριο μέσω των 10, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Και ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα του πετρελαίου. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου είναι πλέον τρομακτικά χαμηλά, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν έως και 2 χρόνια για να αναπληρωθούν τα αποθέματα που εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Δεν γράφει το όνομα του διευθύνοντος συμβούλου.
0: Δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ας ελπίσουμε ότι... Όχι, δεν μπορεί να είναι κανένας Άραβας, Αλή, Αμπουδούλα, Χαλάχ και τα λοιπά. Ναι. Άσε καλύτερα τώρα.
0: Ναι. Πού να το γράφουμε.
1: Μάρκο Ρούμπιο, με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο, GSI, Τουρκία και F-35. Το καλώδιο είναι GSI, θα μπορούσε να είναι και CSI. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχοι της κυβέρνησης σε εξαγορά ψήφων λίγο πριν από τις εκλογές. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Και τι ισχύει στην Ελλάδα, 1 στα 4 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Η εφημερίδα λέει και τι μπορεί να ισχύει στην Ελλάδα. Εγώ δεν κατάλαβα πώς ακριβώς γινόταν αυτό το πράγμα με το κόλπο γκρόσο ή τους λογαριασμούς. Πλήρωναν λοιπόν την ενέργεια. Έχεις να πληρώσεις 5.000, βάζεις 10.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μετά ζητάς την επιστροφή. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι. Δεν τη ζητάς. Απλά τη βάζεις έναντι, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, να φύγει το επόμενο.
0: Ναι.
1: Το όφελος δεν είναι και τρελό, δηλαδή.
0: Άμα δεν μπορείς να ξεπλύνεις αλλιώς το χρήμα.
1: Πόσα χρόνια πρέπει να το κάνουν αυτό και σε πόσους λογαριασμούς και πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους λογαριασμούς. Και...
0: ή το άλλο. Παναγιώτη, ξέρω εγώ, φέρνει το λογαριασμό της ΔΕΗ σου. Θα τον πληρώσω εγώ. Ξέρω εγώ, με μαύρο χρήμα. Και θα μου τα δώσει εσύ με ένα.
1: Αυτό εννοώ. Α το πληρώσω
0: εγώ και
1: θα μου τα δώσει εσύ. Οπότε το όφελος δεν μπορεί να είναι μέσα από τους λογαριασμούς. Πρέπει να είναι εκατοντάδες, να μην πω και χιλιάδες λογαριασμοί για να ωφεληθεί κανείς.
0: Ναι.
1: Πόσα να βάλεις. 5.000 ευρώ, ας πούμε, ο λογαριασμός. Ένας μεγάλος λογαριασμός ενός, ας πούμε, κάποιου εστιατόριου. Ναι, μια εστίαση π.χ. που έχουν μεγάλες καταναλώσεις. Θα πληρώσεις, πόσα θα βάλεις, 500 αντί για 5. Δεν είναι λάθος που γίνεται, δεν γίνεται αντιληπτό. Αν δηλαδή συμβεί δεύτερη φορά, μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά που λέμε. Να κάνεις DTT. Γιάννη μου, έλεγε ο Αγκόπ κάποτε ένας πρώιμος κομφερασιάς, το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στα ΕΡΠΡΕΣ. Στη φυλακή ο ανώμαλος 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί.
1: Το είδαμε και σε βίντεο, το είδαμε και...
0: Λοιπόν, στα επίγοντα του Ασκληπίου η Αντωνά, η αλήθεια για την νοσηλεία της Μαρίας, περαστικά της, και γιατί έκαναν δύο ξεχωριστά μνημόσυνα, σύζυγος και αδελφή, χωρισμένοι στα δύο οικογένεια Κόκοτα. Η διαφωνία της Έλλης Κόκοτα με τη Χήρα για εκκλησία και τάφο. Παρακάτω, είχε έφραγμα και του άλασαν το αίμα. Νέο θρίλερ με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Μαζονάκη. Και έχουν φτιάξει φωτογραφία...
1: Που τα σπάει.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί τον άρκωσαν με προποφόλη, ουσία γνωστή ως το γάλα της αμνησίας. Οι ομοιότητες με το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον και τα ερωτήματα που καίνε τη γάκα. Στην αριστερή στήλη, πώς μοιράζεται η περιουσία του Χαραλαμπόπουλου, θρίλερ με το πέτρινο παλατάκι, ποιος θα πάρει τι μετά το διαζύγιο και τι μας νοιάζει. Δεν παίρνω διατροφή από τον Μιχόπουλο. Πρώτη φορά η Οικονομάκου μιλά για τα λεφτά του διαζυγίου. Τι αποκάλυψε για τα χρήματα και την οικονομική συμφωνία. Και στα μέλια, ένα μήνα μετά το μαλλιοτράβηγμα, έσκησε το διαζύγιο η Ανθή Βούλγαρη. Αγαπησιάρκες φωτό παρά τη σκληρή καταγγελία.
1: Αυτή ποια είναι και με ποιον είναι?
0: Αυτή είναι μια δημοσιογράφος που κάνει με τον Χασαπόπουλο εκπομπή.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Που το καλοκαίρι είχε καταγγείλει ότι την είχε, ξέρω εγώ, δει ο άντρας της, κάτι τέτοιο.
1: Α, δεν το ξέρω με τον άντρα της.
0: Ναι, εγώ θα το ξέρω τώρα, ναι.
1: Μάλιστα. Α, πάμε και στο ριζοσπάστη.
0: Πάμε.
1: Όποιος λέει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν. Απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι για να μας διώξουν. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027. Σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Νέα εχέγγυα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική οικονομία. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα στις 7.30 το Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 7 το άγαλμα του Βενιζέλου. Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Η άλλη όψη του τουριστικού θαύματος και της ανάπτυξης για τα κέρδη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίπλα στους πληγέντες. Να πάρθουν τώρα μέτρα για αποκατάσταση και αποζημίωση στο 100% στο αβύθιστο νατοϊκό αεροπλανοφόρο. Ο μόχθος του λαού βυθίστηκε στη λάσπη από την έλλειψη αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και υποδομών. Διεθνής Μέρα Δράσης 30 Οκτώβρη. Τότε δεν είναι και Παγκόσμια Μέρα Αποταμίευσης.
0: Και πού το θυμάσαι?
1: Σχολείο μας είχαν κάνει ζωή ποδήλατο με την αποταμίευση.
0: Και πού το θυμάσαι?
1: Επειδή πήγαινα σχολείο. Σαν χθες ήταν αυτό, πότε ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διεθνής Μέρα Δράσης, λοιπόν, την Πέμπτη σύσκεψη σωματείων στον Πειραιά. Προετοιμάζουν τη μεγάλη κινητοποίηση που απλώνεται σε δεκάδες λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης. Πιο κάτω, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί ελέγξε την Γκράβα πριν γίνουμε βιολάντα. Μαζική κινητοποίηση χθες. Ερώτηση στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και εκεί δυστυχώς θα είναι πολύ χειρότερο. Γαλλία. Νέες μαθητικές κινητοποίησεις σήμερα σε όλη τη χώρα. Κλιμάκωση κόντρα στην καταστολή. Αλληλεγγύη από την οργάνωση Γαλλίας της ΚΝΕ. Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Χθες δεν ήταν αυτό, χθες. Υπεράσπιση της ευθύνης απέναντι στις σάπιες αξίες του συστήματος. Και Πανεπιστήμιο Πάτρας, αστυνομία και απειλές απέναντι στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. Τέλειωσε και αυτή η εφημερίδα. Νομίζω ότι τέλειωσε και ο χρόνος που έχουμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγόνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική Έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Επάμε να συνεχίσουμε.
1: Επάμε.
0: Πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα στους φίλους μας που συντονίστηκαν τώρα. Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί έξω. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σας λέω και τρεις φάρους κόκκινους. Δεν ξέρω αν συμβολίζουν κάτι.
1: Μπορεί να συμβολίζουν τη Ζαρίφη, ας πούμε.
0: Την κλειστή Ζαρίφη. Yeah. Και γιατί?
1: Δεν βάζουν φάρους στην αρχή και στο τέλος, να δείξουν.
0: Α, εκείνη είναι πορτοκαλί. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, 97 και 1 η συχνότητα για το βόρειο και κεντρικό Εύρο. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr διαδικτυακά και παρακολουθείτε την εκπομπή ζωντανά όπως εξελίσσεται μέσω του Facebook και στέλνετε και τα μηνύματά σας. Έχουμε εικόνα από τη φωτιά.
1: Ναι, έχουμε προφορική εικόνα από τη φωτιά.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Από ό,τι μας ενημέρωσαν, η φωτιά συνεχίζει να καίει, συνεχίζει να μένεται.
0: Αυτό το είπαμε από το πρωί. Ναι.
1: Γιατί εννοώ τρόπον την ανεξέλεκτα, με τη λογική του ότι δεν έχει οριοθετηθεί. Τα πράγματα δείχνουν καλύτερα από χθες. Απλά υπάρχει μια εγκράτεια, ένας φόβος, μια συστολή ότι καθώς οι συνθήκες βελτιώνονται προς τη διάρκεια της ημέρας, βελτιώνονται και για την καύση,
0: για τη φωτιά,
1: δηλαδή, καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρεί η υγρασία, αν ανέβει λίγο και ο αέρας που το πρωί ήταν σχεδόν ανεπαίσθητος, όλα αυτά θα δημιουργήσουν πάλι συνθήκες για μεγαλύτερη επέκταση. Υπάρχουν εστίες, μας είπανε, οι οποίες καίνε. Η ελπίδα η μεγάλη είναι στα εναέρια μέσα, μια που η πρόσβαση είναι δύσκολη, γιατί αναμένεται τώρα να αναλάβουν δράση τα μηχανήματα έργου για να διανοίξουν τους υπάρχοντα, τα υπάρχοντα μονοπάτια ουσιαστικά, διότι αν συναντηθεί ένα
0: πυροσβεστικό
1: όχημα, ας πούμε, που επιστρέφει αφού άδειασε, με κάποιο άλλο που πηγαίνει, μπλόκαρε ο δρόμος, δεν μπορούν να περάσουν δύο οχήματα. Συνεπώς θέλει διάνοιξη εκεί και προσπαθούν τώρα εσπευσμένα να κάνουν αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ, είναι μεγάλη κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος αυτής της μέρας θα έχει οριοθετηθεί, γιατί τα σημάδια είναι, είπαμε, ενθαρρυντικά. Τώρα από εκεί και ύστερα, ναι, θα φανεί αν θα έχουμε και εικόνα κάποια στιγμή.
0: Πάντως είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλη δύναμη που βρίσκεται εκεί για να καταπολεμήσει αυτή τη φωτιά. Μιλάμε τώρα για 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα, 59 οχήματα. Μπήκαν και τα οχήματα των ΟΤΑ.
1: Βάλει και 15 ένα αέρια πόσα ρίχνουν εκεί. Ένας μικρός στρατός είναι εκεί.
0: Είναι
1: πέρα
0: μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, η οποία ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σήμερα και να αφήσει όσο μικρότερη δυνατόν γίνεται καταστροφή σε έναν από τους τελευταίους δασικούς πνεύμονες της περιοχής.
1: Εντάξει, χθες ο Κοπέρνικος, ποιο ήταν, κάποιος δορυφόρος τέλος πάντων, είχε πιάσει και την πορεία
0: του καπνού.
1: Καπνού που κατέβαινε προς τις Σάπες, έτσι, όπως ήταν η ροή του ανέμου, η φορά. Μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν, που το λες, για να ρίξω και μια ματιά στο χάρτη εδώ των FIRMS που είναι της NASA. Ναι. Σαν έκταση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν έχει μεγαλώσει πολύ σε σχέση με την αρχική εκδήλωση της φωτιάς, αλλά πλέον έχει περάσει κατά 90% όλο το μέτωπο στη δική μας πλευρά.
1: Ναι. Βασικά νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι πτυχώσεις του εδάφους, δηλαδή οι πλαγιές. Αυτά μπορεί να μην είναι εκτατικά να φαίνεται μεγάλο, αλλά αν υπάρχει μια κορφή ενός βουνού από εδώ, μια κορφούλα πιο εκεί, όλα αυτά δημιουργούν πλαγιές, δημιουργούν κοιλάδες, δημιουργούν ρεματιές, δημιουργούν έναν τάλο. Εκεί μέσα καίει. Ποιος πατούσε άλλωστε εκεί μέσα? Η φύση οργίαζε.
0: Ναι, κτηνοτροφία δεν έχουμε. Άλλο θέμα αυτό.
1: Υλοτομία,
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε, να υπενθυμίσουμε πάλι τους φίλους μας. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, ειδιθέρμανση Κασαπιάν. Εκμεταλλευτείτε, αξιοποιήστε, ενεργοποιήστε την προσφορά. Πηγαίνετε στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, λέτε 1924 και ό,τι αγορά και αν κάνετε έχει έκπτωση 24%. Το 1924 είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης. Αρτοποιήματα Καλάκι, Κωνσταντινούπολιος 175, εδώ στο κεντρικό δρόμο, σε από τους δύο κεντρικούς της Ορεστιάδας, δεν είμαστε και μεγάλη πόλη. Και το άλλο σημείο πώλησης στο Σοφικό και παραγωγής βέβαια. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, τα πάντα θα τα βρείτε startup ποιήματα Κανλάκης. Το να πούμε ότι μαζί μας είναι το καφέ Bar Padron, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1, 20 ώρες το 24ωρο επιποδός πολέμου και έτοιμοι να μας εξυπηρετήσουν για όλα και να μας δώσουν και στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Η Fit Car Rental πάλι έχει άλλο στόχο.
0: Τι
1: θέλει
0: στόχο
1: να μας βοηθήσει στις μετακινήσεις μας να γίνουν με ασφάλεια, καθώς διαθέτει έναν πολύ αξιόλογο και αξιοπρεπή στόλο για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και ένα συνεργείο που μπορεί να κάνει ακόμη πιο αξιόπιστα και καλοσυντηρημένα τα δικά μας οχήματα, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Και τέλος, νομίζω ότι δεν ξέχασα κανέναν, θα πω για το Top Charm, μάλλον για τα Top Charm. Το ένα βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος. Απαντάς στο τηλέφωνο 2552025331 μετά τις 9. Και το άλλο βρίσκεται στο Δημότυχο, στην οδό Ορφέως, αριθμό 21. Και απαντάς στο τηλέφωνο 2553-020202.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε όμως. Πάμε να δούμε τη γράφει εφημερίδα Λόγος. Αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από το πόθεν έσχες, είναι ο κύριος τίτλος, στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πιο κάτω, Μητσοτάκης, πρόεδρος Λιθουανίας. Υπόθεση. Μητσοτάκης, Παύλα, πρόεδρος Λιθουανίας. Υπόθεση της Ευρώπης, η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής. Μήνυμα για SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για Τουρκία. Επιτάπητος ελληνοτουρκικά, F-35 και ενέργεια. Στην Αθήνα, λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να κάνει στάση στην Άγκυρα. Και στην αριστερή στήλη, προϋπολογισμός 2027, ποιοι κερδίζουν από το πακέτο των 7,28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιο κάτω, η κακοκαιρία έπνιξε την Κρήτη, πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών.
1: Μάλιστα. Και,
0: η προποφόλη, το αντίδοτο και τα κρίσιμα ερωτήματα στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τον ανακριτή τη δίωξη των δύο γιατρών για ψευδείς δηλώσεις. Και τέλος, εκλογές στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Τι είπε σε έκτακτο διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός?
1: Μάλιστα. Εγώ βλέπω τώρα και το χρηματιστήριο που δεν υπάρχει εδώ στην εφημερίδα, μια και μας μπήκε αυτή.
0: Ναι,
1: το μικρόβιο. Πάλι. Στατιστικά και μόνο. Είχαμε άνοιγμα του χρηματιστηρίου στο 2640. Έπεσε κάτω από το 2700 και τελικά ανέβηκε στο υψηλό του σημείο στο 2657. Ξανά πέσε στο 2639. Ναι, δεν έχουμε εκείνη την τρομερή άνοδο που είχαμε τον τελευταίο καιρό και φτάσαμε στις 2.700 μονάδες. Ή δεν είχαμε φτάσει στις 2.700, Βρυγιάννη?
0: Είχαμε φτάσει.
1: Είχαμε φτάσει, έτσι, ναι. Και,
0: ναι. Το συζητούσαμε καιρό.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην πολιτικά. Πάνω-πάνω. Βασίλης Κικίλιας. Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στα δύσκολα. Οι λιμενικοί παρεμβαίνουν όποτε υπάρχει παραβίαση, είπε με αφορμή την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Σημαντικό βήμα από Μέτλεν, νέο deal προμήθειας Γαλλίου με μεγάλη ιαπωνική εταιρεία. Μακροπρόθεσμη συμφωνία για ποσότητα έως 16% της ετήσιας παραγωγής του ομίλου. Η στήλη πολιτικά Incorrect του εκδότη του Νίκου Καραμαλή λέει ο αμερικανικός πρωινός καφές στο Μαξίμου και το νέο στοίχημα. Ο Δένδιας, η ατάκα SMS στον Άλυμο και η δυσφορία κορυφαίου υπουργού. Το πριβέ δείπνο με πολιτικούς και δημοσιογράφους σε διαμάντη βίλα των βόρειων προαστίων. Και όποιος κατάλαβε, ό,τι κατάλαβε, τα κατάλαβε.
0: Να μας εξηγήσει για εμάς.
1: Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Προσκλητήριο συσπήρωσης από τον Πρωθυπουργό. Πηγαδάκια, χαμόγελα και παρουσίες και απουσίες, συγγνώμη, που σχολιάστηκαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Αυτό είναι που φοβόμαστε, το τι θα συζητήσει. Αποκλειστικά στην Political. Φωτογραφία ντοκουμέντου της χειροβομβίδας που δεν εξεράγει στην Αχαρνών. Ναι, αν είχε εκραγεί δεν θα είχαμε φωτογραφία της. Ποιον βλέπει το ελληνικό FBI πίσω από τη νέα επίθεση στην καφετέρια. Βουνό τα μπερδέματα στο Δήμο Αλίμου. Καταγγελία για έγκριση τριών συμβάσεων από αναρμόδια διεύθυνση. Η μηνυτήρια αναφορά τονίζει ότι το αίτημα και οι προδιαγραφές για τεχνικά έργα στο Δημαρχείο δεν προήλθαν από την τεχνική υπηρεσία. Είναι το νέο κομμάτι που έχει ανοίξει η εφημερίδα.
0: Νέος πόλεμος.
1: Νέος πόλεμος είναι με το Δήμο Αλίμου και με... παραμένει όμως
0: ο Καχρημάνης
1: στην Ήπειρο ο Περιφερειάρχης εντός του στόχου της εφημερίδας. Θα δούμε λίγο. Το μοιράζει. Προϋπολογισμός 2027. Αυξήσεις 2,8% στις συντάξεις, κατώτατος μισθός στα 960 ευρώ. Τι προβλέπει το προσχέδιο για ανάπτυξη, πρωτογενές πλεώνασμα και πτώση του χρέους. Τσίπρας για την ακρίβεια το χειμώνα, αυτό που θα ζήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Το άρθρο του παιδιού, του νεαρού Γεώργου Νί Καραμαλή, μη με παίρνεις, στείλε μήνυμα. Είναι ένας τίτλος ο οποίος.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα ο Τσίπρας λέει αυτό που έχουμε ζήσει δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δεν θα το έχουμε ξαναζήσει. Δεν νομίζω. Και με capital controls δύσκολο χειμώνα είχαμε. Καλά, τώρα, και με COVID δύσκολο χειμώνα είχαμε.
1: Είναι το ποιος μιλάει και σε ποια εποχή αναφέρεται. Ναι. Γιατί εντάξει, ήταν δύσκολα με τα capital controls, γιατί και να έχεις χρήμα δεν μπορούσες να αγοράσεις τίποτα. Ναι. Γιατί δεν μπορούσες να το έχεις το χρήμα.
0: Ναι, έτσι.
1: Όλα. Γι' αυτό λέω, κάθε φετινός χειμώνας είναι άγνωστο, δηλαδή δεν μας πει κανείς ότι θα είναι δύσκολος ή εύκολος από πριν και θα είναι έτσι, γιατί κάθε νέος χειμώνας θα έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τώρα είναι ενέργεια, δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, μπορεί να είναι ένας πόλεμος, κανείς δεν ξέρει.
0: Ωραία,
1: εκτός από το Παΐσιο
0: και εκείνος λίγο δεν πάμε λίγο στην απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο, Τσιντσαντζόν. Ναι. Ποιος από τους δύο τώρα ο Καραμαλίδες, γιατί έχουμε και τον άλλον, τον Κωνσταντίνο του Αχιλλέος, και εκείνος κι αν έκανε τον Κινέζο. Τέλος πάντων.
1: Γιούν στον Κινέζο. Ναι. Αυτά που οι Κορεάτες αυτοκτονούν κάνουν χαρακτήρι. Αυτό Κινέζο θα.
0: Λοιπόν, Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Είπε μεταξύ άλλων. Και όντως αυτή έτσι η ρετρο. Πώς το πω, απεικόνηση.
1: Ποινικό,
0: ναι, όλη η διαδικασία. Παρουσιάζει έτσι μια Νέα Δημοκρατία άλλη εποχή. Τέλος πάντων, πιο πάνω, τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν τον δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο. Ανήμερα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Γιατί μιλάει ο Ερντογάν κατευθείαν με τον Τραμπ. Δεν χρειάζεται να.
1: Δεν χρειάζεται να πάνε δευτεράντζες που λένε.
0: Ναι. Και. Ναι, εδώ τώρα έχουμε και ένα μήνυμα από έναν κροατή. Λέει: μια χαρά, λέει, αγόραζες με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στα Capital Controls. Τις πρώτες μέρες νομίζω ότι είχε κάποιες δυσκολίες και αυτή η διαδικασία.
1: Μην ξεχνάμε ότι όσο πιο παλιά πηγαίνουμε, τόσο πιο λιγότερο διαδεδομένη ήταν η χρήση της πιστωτικής.
0: Ναι.
1: Τώρα, τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον κορονοϊό, έχει μπει πάρα πολύ έντονα στη ζωή των περισσότερων, νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: όχι και... ότι δεν υπήρχαν.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, και τερμακάτω, κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας, ελλείψεις προϊόντων. Και 112 νέα εποχή με silent button και βιντεοκλήσεις. Αναβαθμίζεται λοιπόν το 112 και το παρουσιάζει με ρεπορτάζ η εφημερίδα στη σελίδα 14.
1: Ακροάτης, φαντάζομαι ότι δημόσιος υπάλληλος.
0: Ναι.
1: Γιατί οι επαγγελματίες είχαν ήδη εξαθλειώθει. Δεν υπήρχαν χρήματα σε λογαριασμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλοί μάλιστα λογαριασμοί ήταν κοκκινισμένοι.
0: Εγώ δεν, σου πω, δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, μια υπηρεσία που αγοράζουμε εδώ για το Radio Evros, που την αγοράζουμε από το εξωτερικό, που δεν μπορούσες να κάνεις αγορές από το εξωτερικό.
1: Ναι, και ένα άλλο πολύ κακό. Δεν μπορούσες να κάνεις εξαγωγές. Λίγες εταιρείες έχουμε που εξάγουν. Και μιλώντας με κάνα δύο ανθρώπους τότε που ασχολούν και επιχειρηματικά με σεμινάρια κατάρτισης και είχα επαφές με επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, είχαν πάθει μια τεράστια καθίδρυση. Δεν ξέραν πώς να στείλουν προϊόντα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει η πληρωμή και όλα τα σχετικά. Υπήρξαν, εντάξει, είτε μια, πώς το λέμε, μια στρεβλή διαδικασία, μη συνηθισμένη διαδικασία για τα οικονομικά πρότυπα και δεδομένα. Οπότε ήταν ζόρικο.
0: Σίγουρα δεν ήταν καλό.
1: Ναι, ήταν καλό. Πάμε, δεν λέμε αν ήταν καλύτερο ή χειρότερο από τώρα, έτσι, δεν είναι συγκριτικό. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, πάμε εδώ να δούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις. Βλέπω ένα γαϊδουράκι με σέλα επάνω, σέλα
0: μηχανής,
1: μοτοσυκλέτας, ναι. Και έχει και φως φανάρι, έχει στο μέτωπό του.
0: Φως φανάρι.
1: Φως φανάρι, ναι, είναι φως φανάρι. Τώρα δεν ξέρω αν το άλλο πάνω είναι κάμερα ή κοντέρ. Μάλλον κοντέρ είναι, δείχνει ενδείξεις μηχανής δηλαδή. Και θα κυκλοφορούμε με γαϊδουράκια και θα μας καταπιεί η γη, λέει. Οι άνθρωποι του Θεού είχαν προειδοποιήσει τον ελληνισμό για τα επερχόμενα. Γιατί θα έρθει η προφητευμένη πείνα μετά την εισβολή των Τούρκων στα νησιά μας.
0: Ωραία, το φτιάξαμε.
1: Θα μας πάρουν τα ψάρια και θα πεινάμε, διότι όλοι τρώμε τώρα ψάρια.
0: Ποιος τρώει ψάρια, οι Αλλοίς απεργούν.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, όλοι τρώμε ψάρια, οπότε αν τα νησιά δεν είναι η παραγωγική μηχανή του πρωτογενού τομέα. Δεν λέω ότι θα τα δώσουμε τα νησιά, αλλά δεν είναι λόγος για να πεινάσει ένα έθνος, ας πούμε, το ελληνικό. Εδώ μας παίρνουν την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία καθημερινά. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο, αναστάτωσε τις ΗΠΑ η Κίμπερλι. Α, μήπως έρχεται να μαλώσει. Και εμείς λέμε ότι έρχεται να δει το Μητσοτάκι. Σώστε την Αλία, να το κραυγή ψαράδων για τα καύσιμα. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης, τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Ο πρώτος αρχικός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένο το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Και εδώ πάμε τώρα σε πολύ λυπηρά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, μια κατηγορία ψηφοφόρων,
0: ναι,
1: ουσιαστικά οδηγούν έναν πολιτικό
0: πρόεδρο
1: αρχηγό,
0: κόμματος, ναι. Ναι,
1: να φέρει ένα τέτοιο θέμα στη Βουλή, αν αυτό συμβεί.
0: Να το εστερνίζεται προκειμένου
1: είναι
0: εποφεληθεί ψηφοθυρικά.
1: Ναι, μάλλον. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τολμά εκεί που άλλοι τόσοι ένοχα σιωπούν και φέρνει στη Βουλή το μείζον θέμα της υποχρεωτικότητας του προσωπικού αριθμού, που όπως έχουμε αναλύσει στην ελεύθερη ώρα αποτελεί ίσως το πιο κομβικό μέτρο για την προσπάθεια της κυβέρνησης για την επιβολή της ψηφιακής σκλαβιάς. Πάντοτε εννοείται για την ασφάλειά μας και το καλό μας, είπε
0: το καλό μας.
1: Ο ελεύθερος πλέον άνθρωπος Έλλην, που ακόμα ελεύθερος είναι, ενώ έχει εκχωρήσει τα πάντα πατώντας αποδέχομαι στο smartphone κινητό του. Ναι, αλλά είναι ελεύθερος τώρα, δεν τον ξέρει κανένας που είναι. Μέχρι και την τοποθεσία πατάει για να τον βρίσκουν αν πάει στο βουνό και χαθεί,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ελεύθερος, δεν τον ξέρει κανείς, ναι. Κρυμμένος από τα μάτια των δορυφόρων και των κακών.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ βλέπω ένα σχόλιο σε μια δημοσίευση μας. Μια ακροάτρια έχει βάλει μια φωτογραφία, έχει κάνει μια πρόχειρη έτσι καταμέτρηση της έκτασης της φωτιάς. Προφανώς και είναι πρόχειρη, έτσι. Αλλά αποτιμάται σε περίπου 14.000 στρέμματα. Συνεχίζει και καίει.
1: Εντάξει, το λες ακόμα περιορισμένο, αλλά δεν πάβει να είναι παρθένο δάσος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Εμείς προσπαθούμε συνεχώς, τέλος πάντων, να σας παρέχουμε ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Αντιμετωπίζουμε και εμείς δυσκολίες. Υπάρχει και δυσκολία επικοινωνίας στο σημείο, καθώς δεν έχει καλό δίκτυο εκεί πάνω. Τώρα βλέπω ότι έχει αρχίσει και απασχολεί και τα μέσα της Τουρκίας η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Λοιπόν, έχει έχει πάει 9 ώρα για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, ενδεχομένως και με νεότερα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν, πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr. Άκου εδώ, τώρα σου έχω μια είδηση. Σου έχω μια είδηση ενδιαφέρουσα. Συνελήφθη 57χρονος που αυνανιζόταν σε πτήση από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Λέει εδώ το άρθρο του Voria.gr: την ώρα, λέει, που βρισκόταν στο αεροσκάφος, παρακολουθούσε βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο κινητό του και προέβη σε αυτή την πράξη που περιέγραψα νωρίτερα, προσβάλλοντας έτσι την γενετήσια αξιοπρέπεια των επιβατών. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Αυτός, λέει, ξέρω εγώ, μένει κοντά στα δικαστήρια της Ευελπίδων και θέλει δωρεάν μεταφορά.
1: Φοβερό. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, σταμάτησε το αεροπλάνο τώρα εκεί, ήρθε το αστυνομικό αεροπλάνο, το συνέλαβε.
0: Το αστυνομικό, ναι, ναι. Όχι, αλλά εντάξει.
1: Φαντάζομαι τώρα το κάνω εικόνα, το κάνω εικόνα. Γιατί κάνω εικόνα τους υπόλοιπους επιβάτες. Ναι. Δηλαδή αντιλαμβανόμενοι κάτι τέτοιο. Αρχίζουν, δεν ενοχλείται.
0: Μπορεί και αυτό,
1: στην ψυχολογία, βέβαια, του...
0: μπορεί και αυτός να είναι ο σκοπός του, να προκαλέσει, ναι, τους,
1: ναι, δεν ξέρω την ψυχολογία του επιδειξία εμπροκειμένου, αλλά δηλαδή αυτός μπορεί να αρέσκεται σε αυτό, όπως λες, ναι, όντως.
0: Τώρα, καθένας τι κουβαλάει στο κεφάλι του.
1: Ναι, λοιπόν, να το πεις και έτσι.
0: Να πάμε σε κάτι, ναι, πιο χρηστικό. Η Vita Elme ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη. Ναι, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νέας Ορεστιάδας από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και καλεί τα μέλη του, τα μέλη της, η Vita Elme, των σχολείων του Δημοτήχου, των Λαβάρων και των Μεταξάδων, εφόσον το επιθυμούν, να προσέρχονται για αιμοδοσία και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου του Δημοτήχου, δηλώνοντας την προσφορά για την Τράπεζα Αίματος της Vita Elme Εύρου. Και μάλιστα στην ανακοίνωση παραθέτει και την σχετική νομοθεσία που ορίζει με σαφήνεια τις αιμοδοτικές άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, τόσο για τους μόνιμους όσο και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Πρωινή περιπολή ακούτε στους 97.1 στο Ράδιο Εύρος, στο Βόρειο του Μαντουνομού, στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη.
1: Εγώ λοιπόν θέλω να σας διαβάσω μια είδηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας εδώ στη σελίδα μας στο radioevros.gr, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας σε μια αγροτική περιοχή έχουμε και κάποιον συγγενή, φίλο, γνωστό που ήταν θύμα ενός ατυχήματος, τουλάχιστον να μην πω πολλές φορές και δυστυχήματος, με τρακτέρ. Αγροτικά δυστυχήματα με τρακτέρ, λοιπόν, λέει η ανάρτησή μας εδώ, 19 νεκροί μέσα στο 2026 και τι αλλάζει υποχρεωτικά έως το τέλος του έτους. Τους 188 anέρχονται οι άνθρωποι

0: ένα πεδίο που μέχρι σήμερα δεν είχε μελετηθεί σε βάθος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του 22, καταγράφηκαν 32 θάνατοι, το 23 44, το 24 38 και το 25 48. Για το 26 η καταγραφή περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 26 θανάτους, από τους οποίους 19 αφορούν καταπλάκωση με τρακτέρ, δηλαδή σχεδόν 3 στους 4. Είναι τραγικό, γιατί αυτό το πράγμα το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Ναι. Το βλέπω. Εγώ τώρα μπορώ να παριθμίσω, ας πούμε, 4 ανθρώπους που γνώρισα κάποια στιγμή στη ζωή μου από πολύ κοντινό πρόσωπο μέχρι έναν καλό γνωστό που έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Με ατύχημα, δυστύχημα με τρακτέρ ή με μηχάνημα, τέλος πάντων, που ήταν
1: παραλκόμενο.
0: Ναι, που ήταν σκουμπωμένο στο τρακτέρ.
1: Μα ναι, πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει τέτοια. Πραγματικά δηλαδή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και νομίζω ότι. Όσο περνάνε τα χρόνια, χαλαρώνουμε κιόλας στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας.
0: Υπάρχει συντήρηση και όσο περνάνε τα χρόνια, γερνάμε κιόλας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας άνθρωπος που είχε τα αντανακλαστικά να κάνει κάτι πριν από 20 χρόνια, που ήταν 45, τώρα δεν το έχει γιατί είναι 65. Ενώ εξακολουθεί να εργάζεται, πολλές φορές έχει τον ίδιο εξοπλισμό, που η παλαιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Πόσες φορές δεν ακούμε, λύθηκε το χειρόφρενο. Πώς λύθηκε το χειρόφρενο? Το χειρόφρενο λύθηκε γιατί προφανώς δεν έπιανε καλά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ άλλο τρόπο αν δεν το πειράξει κανείς. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις, καμιά φορά υπερεκτιμούμε και τις δυνατότητές μας, καμιά φορά παρασυρώμαστε από το γεγονός ότι κάνουμε μία κίνηση που την έχουμε επαναλάβει χιλιάδες φορές. Γίνεται μηχανικά, αντανακλαστικά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το ίδιο. Μια κίνηση να πιάσεις κάτι που γυρίζει, ας πούμε, πάνω στο τρακτέρ. Το έχει κάνει πολλές φορές με κοντομάνικο. Αν το κάνεις μια φορά με μακριμάνικο, μπορεί να σαρπάξει το μανίκι. Το λέω με τα λόγω γνώσεως, γιατί έχω περιστατικό. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπεις κάτι, το έχω κάνει, το έχω ξανακάνει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και όμως μια μικρή λεπτομέρεια σου στερεί τη ζωή.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, σήμερα έχει πανελλαδική στάση εργασίας στον ΕΦΚΑ. Οπότε αν έχετε σκοπό να συναλλαγείτε με τον ΕΦΚΑ, η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12 και θα διαρκέσει ως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα βέβαια θα υπάρχουν και
0: μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Θα υπάρχει και συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ.
0: Μέχρι τις 12 λες,
1: οπότε, από τις 12.
0: Ναι, μέχρι τις 12 προλαβαίνουμε.
1: Α, ναι.
0: Οπότε εύκαγο.
1: Ναι, ναι, κάτσε εδώ που είσαι. Λοιπόν, στα αιτήματα βρίσκονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η πρόσληψη προσωπικού, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας της υπηρεσίας και η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Επίσης, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ ζητούν ενίσχυση του help desk και την καθιέρωση μίας ημέρας την εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, ώστε να διεκπεραιώνονται οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες. Έτσι, αυτό.
0: Πάρτε νέος, το αίτημα είναι: πάρτε νέος στο φορέα για να ξέρουν λίγο τα κινητά και τις εφαρμογές. Εμείς οι παλιότεροι δεν τα καταφέρνουμε το ίδιο καλά. Και είναι αλήθεια.
1: Ναι, τέλος πάντων. Καλημέρα στον Μπάμπη, να πούμε, που έστειλε μήνυμα. Και έχουμε ένα δελτίο τύπου από το ΚΚΕ, Τομιακή Επιτροπή Εύρου.
0: Το έγραφε ολόκληρο.
1: Η οποία. Όχι, ΤΑΦΕΠΣΕΛΟ έγραφε.
0: Άντε ρε,
1: γεια. Λοιπόν, τη στήριξή τους στο δίκαιο αγώνα των επαγγελματιών αλλιέων της Αλεξανδρούπολης μετέφερε το κλεωμάκιο της Τομιακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ, που βρέθηκε στην Ιχθυόσκαλα το πρωί της Δευτέρας. Συγκεκριμένα το κλιμάκιο απαρτιζόταν από τους Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο, γραμματέα της Τομιακής Επιτροπής Εύρου, Νίκη Δραμανίδου και Αργύρη Κυλίμο, μέλη της Τομιακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ.
0: Συμμαθητής μου τελευταίος.
1: Okay. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Κατά τη συζήτηση με αλλιείς, αναδείχθηκε η συμπίεση του εισοδήματός τους λόγω του τεράστιου κόστου στα καύσιμα, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λειτουργικά έξοδα των επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών. Χαρακτηριστικά, όπως οι ίδιοι υποστήριξαν, την περσινή χρονιά αγόρασαν πετρέλαιο σε τιμή 0,55 ευρώ έως 0,65, ενώ φέτος

0: Η τιμή έχει ξεπεράσει ήδη το 1,30. Η αύξηση δηλαδή στο 100%. Την ίδια ώρα αναδείχθηκαν και πρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοί της Αλεξανδρούπολης τα τελευταία χρόνια λόγω της εγκατάστασης του σταθμού LNG, αφού λόγω των απαγορεύσεων μειώνεται η διαθέσιμη έκταση και αναγκάζονται να ψαρεύουν μακρύτερα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του κόστους στα καύσιμα. Στα πλαίσια της περιοδίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Αλλιευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Παναγιώτη Καραβέτη. Από την πλευρά του, το κλιμάκιο του ΚΚΕ δήλωσε τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματά τους, όπως τη μείωση του κόστους των καυσίμων, τη θέσπιση ουσιαστικού και αποτελεσματικού πλαισίου αποζημίωσης για τις καταστροφές και απώλειες αλλιευτικών εργαλείων που προκαλούνται από θαλάσσια θηλαστικά. Παράλληλα, μοιράστηκε η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στη Βουλή για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των επαγγελματιών αλλιέων και την προστασία του εισοδήματός τους από τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου.
1: Μάλιστα, τι να πούμε. Είναι στα πλαίσια της δυσκολίας που έχουν όλα τα επαγγέλματα και αυτό δεν εξαιρείται. Λοιπόν, θα πω τώρα ένα πρόβλημα. Διαβάσω από το in.gr εδώ. Ένα θέμα που πλέον σε ένα παγκοσμιοποιημένο πεδίο αποκτά την αντίστοιχη διάσταση. Και είναι το στεγαστικό. Δηλαδή, όσο μπορεί το στεγαστικό να πλήττει τον κάτοικο της Οριστιάδας, πιθανότητα το ίδιο πλήττει και τον κάτοικο της Βόρειας Βιρτζίνια, του Queensland, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία, δεν ξέρω πού αλλού. Από τη Νέα Υόρκη έως το Βερολίνο, λέω, στην Ισπανία, η στεγαστική κρίση ως καταλύτης πολιτικών ανατροπών. Και εξηγεί, ή μάλλον τοποθετείται, εν μέσω της τροφοδοτούμενης από τους πολέμους ακρίβειας και ανόδου της ακροδεξιάς, η στεγαστική κρίση γίνεται κεντρικό ζήτημα στη Δύση ως νέα γραμμή ταξικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Ως εμβληματικό πλέον σημείο αναφοράς για τη στεγαστική κρίση, η περίπτωση της 87χρονης Μαδριλένας Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ και η προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών στην Ισπανία αντικατοπτρίζουν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές πολύ πέραν των συνόρων της χώρας της Ιβηρικής. Το σκηνικό που διαμορφώνεται σήμερα από την Ευρώπη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρει από εκείνο που διαμορφώθηκε πριν από σχεδόν 2 δεκαετίες, όταν η κατάρρευση της αμερικανικής αγοράς εν υπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου πυροδότησε παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και συνέβαλε στη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 8. Η αποτυχία της διαχείρισης της κρίσης ακινήτων αποτελεί κοινό παρονομαστή. Η τρέχουσα στεγαστική κρίση χαρακτηρίζεται από το τεράστιο χάσμα μεταξύ του μέσου εισοδήματος και του κόστου στέγασης, την έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων και της δράσης κερδοσκοπικών φαντ στο κλάδο των ακινήτων, την έλλειψη κοινωνικών κατοικιών και τα κλειστά σπίτια, το υψηλό κόστος κατασκευής λόγω νέων σπιτιών λόγω κατακόρυφης αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας. Λοιπόν, είναι πανομοιότυπα τα προβλήματα και η αιτιολογία τους σε όλο τον κόσμο τελικά. Τουλάχιστον σε όλο τον δυτικό κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ίδιο βιώνουμε π.χ. και στην Ελλάδα, έτσι, και στην περιοχή μας αν θέλετε. Τα κερδοσκοπικά φαντ που προσπαθούν να πάρουν τα σπίτια όσων χρωστάνε, την έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το χάσμα που λέει μεταξύ του μέσου εισοδήματος και του κόστου στέγασης, όταν ένα ενίκιο, στη Θεσσαλονίκη παραδείγματος χάρη, σε μια πόλη που έχει κόστος, την Κομωτινή, την Αλεξανδρούπολη, δεν θα το βρεις κάτω από 500 ευρώ,
0: ναι,
1: που είναι παραπάνω από το 50% του μισθού, του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια δυσκολία και είναι μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής, μόνο η στέγαση.
0: Λοιπόν, εδώ εμείς που περιμένουμε το τρένο, που περιμένουμε τη διπλή σιδηροδρομική ηλεκτροκίνητη και τελικά η διπλή έγινε μονή και τα λοιπά.
1: Είναι το αντίστροφο με την ταινία.
0: Ναι. Λοιπόν, στην Τουρκία ανακοινώθηκε ότι στις 9 Οκτωβρίου, μεθαύριο δηλαδή, όχι, παραμεθαύριο, την Παρασκευή, ξεκινά το τρένο από Κωνσταντινούπολη μέχρι τα τουρκοβουλγαρικά σύνορα και του Καπικουλά, δηλαδή θα περνάει και από, από την Αδριανούπολη. Το έργο είναι συνολικού μήκους 229 χιλιόμετρων. Διπλή ηλεκτροκίνητη γραμμή με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Στόχος είναι να μειώσει το ταξίδι μεταξύ Αδριανούπολης και Κωνσταντινούπολης από 4 ώρες σε 1,5 ώρα. Και στην κίνηση, ας πούμε, της λειτουργίας αναμένεται και η συμμετοχή του Προέδρου της Τουρκίας. Τώρα, αν θα το κάνει αυτό από την Κωνσταντινούπολη,
1: αν θα το κάνει από εδώ,
0: δεν ξέρω. Ξέρω ότι αυτοί θα έχουν τρένο
1: και εμείς, πηγαίνει τρένο
0: και εμείς θα τα βλέπουμε να περνούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πήγε πήγε 9:30. Θα πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα μέτα του καιρού και τα διεθνή με τη Σταυρούλα την Αγελαδράκη.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evro. Radio Evro.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552-111-717.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. καθημερινή συνήθεια.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Κανλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Ωραία. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας.
1: Τολμώ να προσθέσω εσίως.
0: Εσίως.
1: Εσίως.
0: Τουλάχιστον όχι απεσίως.
1: Όχι απεσίως. Ωραία. Και ούτε απεσιόδοξα.
0: Παρέα και σήμερα με τη Fit Car Rental, μαζί με τα αρδευτικά σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, μαζί με το Παντρόν, τα αρτοποιήματα Κανλάκι, αλλά και το Top Charm.
1: Τέλεια. Όλη αυτή η μεγάλη παρέα είναι εδώ μαζί μας. Είπαμε, κάνουμε παρέα με τους καλύτερους μας. Έτσι το έχουμε αυτό, το χαρακτηριστικό. Και μπορούμε να σας πούμε και τον καιρό μεταξύ άλλων.
0: Και αυτό το έχουμε.
1: Και αυτό το έχουμε να το λέμε. Γίνει τιμή μας, είναι καμάρι μας και πάμε στη Σαμοθράκη μια βόλτα. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 6 του Οκτώβρη και στις 12 η ώρα το νησί περιμένει 20 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Καθαρός ουρανός αργότερα στις 3 με 23 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, ενώ αραιή συννεφιά θα επικρατεί στις 6 όταν το θερμόμετρο θα δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου και θα πνέουν άνεμοι 2 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης. Το βράδυ στις 9, 15 βαθμοί, 2 μποφόρ βοριά και λίγα σύννεφα, ενώ τα μεσάνυχτα 13 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός. Αύριο το πρωί στις 9, 16 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου θα πνέουν και αραιή συννεφιά θα υπάρχει και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αυριανή μέγιστη επίσης στους 23 βαθμούς στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου.
0: Πάμε να δούμε τον καιρό στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 13,8 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 23 στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα εκείνη την ώρα προβλέπεται και μια άραιη νέφωση. Στη συνέχεια στις 3 θα καθαρίσει ο ουρανός και θα έχει 26 βαθμούς. Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ με βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις. Το απόγευμα πέφτει στους 24 στις 6, στους 17 στις 9 το βράδυ. Για αύριο το πρωί η πρόβλεψη λέει ότι στις 9 θα έχει 16 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί προβλέπονται για τις 12, θα φτάσει μέχρι τους 26 αύριο, κατά κάτι ψηλότερη. Α, όχι, το ίδιο με σήμερα, το ίδιο. Την Πέμπτη όμως πέφτει σημαντικά.
1: Ναι,
0: η υψηλότερη πέφτει σημαντικά. Δηλαδή, αν σήμερα και αύριο η υψηλότερη θα είναι στους 26 βαθμούς, αύριο στην Αλεξανδρούπολη, την Πέμπτη προβλέπονται 21.
1: Μάλιστα. Λιγότερες διακυμάνσεις τουλάχιστον ως προς τη μέγιστη παρουσιάζει το σουφλί.
0: Καλά, στο σουφλί μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ο αέρας, ο άνεμος μας ενδιαφέρει.
1: Γιατί βλέπω για τις επόμενες ημέρες 24, 25, 24, 24 και μάλιστα θεωρούνται υψηλές για την εποχή. 21 βαθμοί τώρα στις 12 η ώρα με 3 μποφόρ βοριά, 16 χιλιόμετρα ταχύτητα του ανέμου, αραιή συννεφιά. 24 βαθμοί στις 3 με 3 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου και αραιή νέφωση. Στα 3 μποφόρ όλη τη διάρκεια της ημέρας ο άνεμος. 23 βαθμοί και στις 6 με 3 μποφόρ βόρειο ανατολικής διεύθυνσης και αραιή συννεφιά. 3 μποφόρ ανατολικός στις 9 με 16 βαθμούς και αραιή συννεφιά και πάλι. Και 2 μποφόρ τα μεσάνυχτα με 12 βαθμούς Κελσίου και αραιή νέφωση. Αύριο το πρωί με 13 βαθμούς θερμοκρασία ξεκινάει η μέρα στις 9 η ώρα. Δηλαδή 2 μποφόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά. Χαμηλή είναι η ένταση των ανέμων. Η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί στις 3 η ώρα με 3 μποφόρ ανατολικού και αραιή συννεφιά.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν και στην πόλη του Δημοτήχου. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους... Είναι στους 10,5 βαθμούς. Δεν έχει ανέβει και ιδιαίτερα ψηλά. Στη συνέχεια όμως θα έχουμε 20 βαθμούς στις 12, 24 στις 3. Αυτή θα είναι η υψηλότερη για σήμερα στο Δημότυχο. Στις 6 ώρα το απόγευμα προβλέπονται 23 βαθμοί Κελσίου. Στις 9 το βράδυ 17. Αύριο το πρωί στις 9 το Δημότυχο θα έχει 13 βαθμούς, 21 θα έχει στις 12 και θα φτάσει μέχρι τους 24, όπως και σήμερα δηλαδή η υψηλότερη θερμοκρασία, και αύριο στο Δημότυχο με αραιή συννεφιά και σήμερα και αύριο.
1: Λοιπόν, να έρθουμε στην Οριστιάδα, όπου η πρόγνωση μεσοπρόθεσμη και ο χαρακτηρισμός για τις ημέρες είναι κάπως παράξενος, δεν ξέρω αν θα συμβεί. Δείχνει υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα και αύριο με 25 βαθμούς στο μέγιστο, κανονικές θερμοκρασίες με 23 βαθμούς στο μέγιστο την Πέμπτη και μια εκτόξευση στις 28 βαθμούς πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την Παρασκευή. Πολύ υψηλές για την εποχή πάντα. Λοιπόν, 21 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι, 2 μποφόρ βοριά και ρεή συννεφιά, ρεή συννεφιά με 25 βαθμούς και 2 μποφόρ βορειοανατολικού στις 3 αργότερα. Στις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και ρεή συννεφιά και στις 9, 18 βαθμοί, 3 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και ρεή νέφωση και πάλι. Η ίδια ρεή νέφωση θα επικρατεί και το βράδυ τα μεσάνυχτα με 12 βαθμούς Κελσίου και ένα μόλις μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου, ενώ αύριο πρωί στις 9, 14 θα δείχνει το θερμόμετρο, 2 μποφόρ βόρειο-ανατολικού ανέμου θα πνέουν και ρεή συννεφιά θα είναι τον ουρανό της Ορεστιάδας. Η μέγιστη αυριανή θα φτάσει στους 25 όπως προείπαμε, στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 2 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου και ρεή συννεφιά.
0: Τι έχει να πει γι' αυτά η Σταυρούλα Γελαβεράκη όμως.
1: Δεν ξέρουμε, θα τη ρωτήσουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πω, παιδιά, για τον καιρό. Εντάξει, να σας πω ότι δεν είμαι εγώ Χρυσόστομος. Για τον καιρό, το μόνο που μπορώ να πω είναι καλά είναι. Φαντάζομαι.
0: Α, ωραία.
2: Κακοκαιρίες, υπερβολικές κακοκαιρίες να μην έχει και να μην τραβάνε αυτά που τραβάνε στην Κρήτη.
1: Τα βρούλα,
2: όλα τα άλλα δεκτά.
1: Κάθε καιρός μωρέ έχει τις δυσκολίες του.
2: Κοίταξε, Γάρη, και εμείς με όλα γκρινιάζουμε. Έχει πολύ ζέστη, ναι. Πολύ ζέστη. Έχει κρύο, γιατί έχει κρύο. Πρέπει να ανάψουμε τώρα και ποιος πληρώνει πετρέλαιο με τέτοια ενεργειακή κρίση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καιρός είναι και αυτό θα κάνει και τα δικά του. Βέβαια, ξαναλέω, ό,τι δεν περιέχει καταστροφή, καλό είναι να υπάρχει, γιατί και όλα είναι χρήσιμα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, παιδιά, στον κόσμο ένας χαμούλης γίνεται, δεν θα πω ψέματα. Βέβαια. Δεν θα μιλήσουμε τόσο για ενεργή εμπόλεμη κατάσταση, αλλά έχουμε και επισκεψούλες εδώ πέρα στην περιοχή μας, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε λίγο έτσι από την αρχή να τα πιάσουμε. Αρχικά θα πάμε σε αυτό που μου έκανε εμένα αρκετή εντύπωση, το ότι ενεργοποιείται η συμμαχία της ΜΕΚΑΣ. Μάθατε τη συμμαχία της ΜΕΚΑΣ.
1: Ναι, το αναφέραμε και νωρίτερα με το στρατό που θα στείλουν.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε τώρα αυτό δεν είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο ύποπτο, θα το πω έτσι. Είναι λίγο ύποπτο. Όταν έχουμε μία, τουλάχιστον και όχι παραπάνω από μία εμπόλεμη κατάσταση και βλέπουμε συμμαχίες να ενεργοποιούνται με στρατούς με τέτοια, είναι να είμαστε λίγο στα καρφιά. Συμφωνία αμοιβαίας άμυνας, έτσι ονομάστηκε, υπογράφηκε τον Αύγουστο στη ΜΕΚΑ. Και θέλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, όπως μαζί και η ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων και στρατιωτικών μέσων. Αυτά συμφώνησαν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, έπειτα από το συνάντηση στο Ριάντ. Ένας τώρα μη πονηρεμένος, θα έλεγα ότι εντάξει, οι άνθρωποι βλέπουν τι γίνεται με τον πόλεμο, τους πολέμους, και είναι έτοιμοι για όλα, δεν είναι και κακό. Οκ, στιγμή που θα μείνει στο κομμάτι της άμυνας, σίγουρα δεν είναι κακό. Σκοπός της Συνόδου, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες, ήταν να εξετάσουν τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας και τις απειλές που αντιμετωπίζει το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, που εντάξει, μεταξύ μας δεν είναι και λίγες. Δεν αναφέρεται το κείμενο μάλιστα ονομαστικά στο Χούθι, αλλά καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις εναντίον των δύο πιο ιερών για το Ισλάμ πόλεων, της Μεδίνας και της Μέκας, που αποδόθηκαν στο ιεμενιτικό κίνημα από το Ριάντ, καθώς και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον πόλεων και πολιτικών και οικονομικών εγκαταστάσεων του βασιλείου. Είναι η πρώτη φορά που αναγγέλλεται ότι η συμφωνία που συνδέει και τη χώρα με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία και τη μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη στον κόσμο, το Πακιστάν, τίθεται σε εφαρμογή. Εντάξει, είναι μια ρήτρα συλλογικής άμυνας, έτσι χαρακτηρίζεται, που υπεγράφει τον Αύγουστο. Έχουμε και τους Χούθη παράλληλα που έχουν πλήξει στόχους στην Σαουδική Αραβία. Δηλαδή δεν είναι και απίθανο να τη δούμε να ενεργοποιείται και πιο στο πεδίο η συγκεκριμένη συμμαχία. Πάντως αυτό που φωνάζουν είναι ότι είναι για την άμυνα. Εντάξει, δεν είναι και λίγο ενώνουμε δυνάμεις, τώρα μιλάμε σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, όπως και να έχει, ας ελπίσουμε ότι θα είναι μόνο αμυντικό. Εκεί θα μείνω και θα πάω παρακάτω να μην πούμε και λίγο για τον Τραμπ. Να μην πούμε λίγο και τι έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απέστειλαν τα βομβαρδιστικά, τα B1 που στάθμευαν στην βρετανική βάση Fairford εξαιτίας απειλής, η οποία φέρεται να συνδέεται με το Ιράν. Έτσι δήλωσε ο Τραμπ πάντως για την περίπτωση. Τα αεροσκάφη αυτά βρισκόταν στη βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας και είχαν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από τη ΣΥΠΑ για πλήγματα εναντίον του Ιράν. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια απειλή. Και γιατί να τα αφήσουμε εκεί, λέει ο Τραμπ. Κοστίζει πολύ λίγα χρήματα να τα μετακινήσουμε. Οπότε τα σήκωσαν από εκεί πέρα. Υπήρχαν λέει κάποιες απειλές, αντί να προκαλέσουμε τον εχθρό, θα πιάσουμε τον εχθρό, θα τον νικήσουμε, και θα έλεγε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν τα πρόσωπα που διατύπωσαν την απειλή, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Ερωτηθείς αν η υπόθεση συνδέεται με το Ιράν, απάντησε, θα συνδέονταν με το Ιράν. Τώρα, από την άλλη, έχουμε τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance, που δήλωσε ότι τα βομβαρδιστικά απομακρύνθηκαν από τη βάση για προληπτικούς λόγους. Πιστεύουμε, λέει, με κάποια βεβαιότητα ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να κάνουν αυτό που κάνει το Ιρανικό κράτος εδώ και 49 χρόνια, να εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Αλλά πιο επιφυλακτικό ήταν ο Ρούμπιο, ο οποίος σημείωσε ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της απομάκρυνσης των βομβαρδιστικών και ενός συγκεκριμένου Ιρανικού σχεδίου επίθεσης. Αυτά πάντως έτσι και από τη ΣΥΠΑ. Να πάμε λίγο και στο Ισραήλ, πριν έρθουμε σιγά-σιγά στα δικά μας. Έχουμε τώρα το εξής. Μία εφημερίδα Ισραηλινή αναφέρει ότι ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζει ανεξάρτητα σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης πλήγματος κατά του Ιράν, ενώ παράλληλα συνεχίζει το στενό συντονισμό σε επίπεδο πληροφοριών και επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, ενώ τώρα όλα ξεκινάνε και τελειώνουν με τις ΗΠΑ τα πλήγματα και το Ισραήλ κάνει πάνω εκεί πέρα πατάει, ετοιμάζεται και ανεξάρτητα. Δηλαδή, κάνουν δεν κάνουν ό,τι κάνουν οι ΗΠΑ. Το Ισραήλ. Εντάξει, δεν και λίγο αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Πήγανε οι ΗΠΑ, φέρανε έτσι μια αναταραχή στην περιοχή και τώρα έχουν αρχίσει και άλλοι. Έχουν θυμηθεί έξτρες μεταξύ τους ή βρήκαν αφορμή και πολεμάνε και μεταξύ τους. Οπότε το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν οι ΗΠΑ δεν σταματάει αυτό με τον πόλεμο, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι, πήγε, τα έκανε κουλβάτα.
1: Ναι, έβγαλα λοιπόν την ώρα μου απ' έξω και.
2: Αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, τώρα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τον ΗΠΑ σύμφωνα με αυτή την πηγή εξακολουθούν να διατηρούν εξαιρετικά στενή συνεργασία και συντονισμό σε επίπεδο πληροφοριών και επιχειρησιακού σχεδιασμού. Από την άλλη, τώρα βάλτε μέσα και το γεγονός αυτό που έγινε με τη Fly Dubai. Υπάρχουν έτσι και αποκαλύψεις ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να το καταρρύψει το αεροπλάνο στη Fly Dubai, αν απαιτούνταν, δηλαδή προκειμένου να αποτρέψει ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Όλα αυτά δηλαδή λίγο έτσι κοντά-κοντά. Είναι αρκετά έντονες αφορμές για να συνεχίζεται η όποια αναταραχή και να, ίσως και να οξύνεται κιόλας. Έχουν δηλαδή πατήματα για να συνεχίσουν το οτιδήποτε. Πάντως, έτσι αναφέρεται και αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο του Ισραήλ για τέτοια περιστατικά και πολύ πιθανό να το κατέρριπταν το αεροπλάνο, αν έβλεπαν ότι πάει να χτυπήσει κάποιον, να κάνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα, πάει να χτυπήσει και να γίνει κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων, δυστυχώς αυτό βέβαια είναι ένα πρωτόκολλο που έχουν περισσότερες χώρες. Τα λέμε και αυτά, γι' αυτό σηκώνονται και πολλές φορές τα μαχητικά. Το λέγαμε και εκείνες τις ημέρες, αν θυμάστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα εντός, γιατί έχουμε επισκέψει, παιδιά.
0: Το
2: έχουμε
0: Ρούμπιο.
2: Το Μάρκο Ρούμπιο. Ναι, μας
0: που δεν θα πάει στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: βάζεις,
2: είναι και αυτό. Είναι και, ίσως και να έχει να κάνει και λίγο με αυτά που βλέπουμε τώρα με τις συμφωνίες και αυτά. Αλλά όπως και να έχει, δεν θα πάει Άγκυρα, θα έρθει Αθήνα σήμερα το απόγευμα. Και είναι και μια περίοδος που λέμε υπάρχουν έντονες όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Τώρα, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι, όπως είπαμε, σπάει την παράδοση του State Department. Δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με την επίσκεψή του στην Τουρκία. Και αυτή λέει η κίνηση τώρα, πώς μεταφράζεται, ότι είναι ο αυτόνομος ρόλος που έχουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μακριά από, από το ελληνοτουρκικό πλαίσιο. Χαρήκαμε εμείς τώρα, ότι μας εκτιμούν παραπάνω, μας υπολείπτονται παραπάνω.
0: Αλλά
2: εντάξει, εδώ υπάρχει και μια υπενθύμηση ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ, και έχουν εκδηλώσει τη στήριξή του σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντάξει, τώρα όπως και να έχει, να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει την επίσκεψη, την Τετάρτη έχουμε τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Θα συμμετέχει και ο Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του. Θα έχουν και διμερή συνάντηση οι υπουργοί το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσει προ τον τύπο. Θα κηρύξουν και την έναρξη του έκτου γύρου για το στρατηγικό διάλογο. Θα έχει συνάντηση ο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέχεια. Λίγο πολύ εκεί πέρα, δηλαδή γύρω από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, στο πώς θα κινηθεί το πρόγραμμα. Επίσης, προβλέπεται και υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Θα έχουμε την ανανέωση ενός μνημονίου συνεργασίας για επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως το 15ο αιώνα. Επιστολή προθέσεων θα υπογράψουν ακόμα Ελλάδα και ΗΠΑ. θα έχει να κάνει με τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και ασθενοφρουρά στη Φλόριντα. Μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Αυτά θα είναι που θα υπογραφούν. Και επίσης θα σας πω ότι λίγο πολύ έχουν πάρθει πολύ αυστηρά μέτρα. Προώριο χαρακτηρίζεται τώρα το κέντρο της Αθήνας, μια και θα έρθει ο Ρούμπιο. Το βλέπουμε αυτό όταν έρχεται κάποιος, ειδικά όταν είναι από ΗΠΑ. Εντάξει, πάντα τα μέτρα ασφαλείας είναι το κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας. Καλά περνάνε οι Αθηναίοι γενικότερα. Σε βασικούς οδικούς άξονες. Οπότε επίσης υπάρχει μια σύσταση από την Ελλάς στους οδηγούς να αποφεύγουν, λέει, τη μετακίνηση του οχήματος στο κέντρο της Αθήνας καθ' όλη την αυριανή ημέρα και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ωραία, έτσι. Ναι. Παραλύει μια χώρα επειδή έρχεται ένας υπουργός. Εντάξει.
2: Και έχω και κάτι καλύτερο. Απαγορεύει την πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.
1: Για ένα Ρούμπιο ζούμε.
0: Ναι. Έρχεται ο πολυχρονεμένος μας αφέντης.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι όπως ακριβώς το περιγράφεται το πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πάμε και λίγο παρακάτω. Είχαμε μία δήλωση τώρα του Χρυσοχοίδη, μια και μιλάμε και για αστυνομικά μέτρα κτλ. Ο οποίος μίλησε τώρα για την αντιμετώπιση εγκληματικότητας γενικότερα, το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, τηλεφωνικές απάτες, ενδοοικογενειακή βία γενικότερα, αυτά που απασχολούν και εμάς, τα βλέπουμε δηλαδή συχνά. Είπε συγκεκριμένα για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας ότι καταγράφονται μόνο στην Αττική περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα. 3.000 περίπου περιστατικά το μήνα. Και τώρα είπε, μίλησε και το μέτρο του ηλεκτρονικού βραχιολίου, το οποίο πολύ το έχουμε ακούσει. Κατά πόσο τώρα βέβαια μπαίνει σε εφαρμογή δεν ξέρω. Κατά πόσο δηλαδή όντως μέχρι τώρα συμβαίνει δεν ξέρω. Τώρα μίλησε και το ηλεκτρονικό βραχιόλιο σε τέτοιες περιπτώσεις. Όποιοι λέει θα έχουν περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν το θύμα, θα δίνεται αυτό το ηλεκτρονικό βραχιόλιο, το οποίο καταγράφει ουσιαστικά το μέρος που είναι ο δράστης, ο ύποπτος, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση, αυτός που έχει δεχτεί την καταγγελία τέλος πάντων. Θα το δούμε. Πραγματικά αυτό ίσως να βοηθούσε σε κάτι, αλλά θα το δούμε. Στο κυκλοφοριακό τώρα επίσης μίλησε για το κυκλοφοριακό και μίλησε για πολλά σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αττική, για το Κηφισό, γενικότερα έτσι και διάφορες, για διάφορα σημεία. Μίλησε για την παράνομη στάθμευση αρκετά και εξήγησε και τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο. Εξήγησε ότι υπάρχουν ανακοινώσεις αστυνομίας και της τροχείας, να ενημερώνουν οι πολίτες για τα μέτρα που θα ληφθούν. Και μίλησε και για τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ είπε ότι δεν υπάρχει αύξηση στην εγκληματικότητα, εντάξει, αυτά τα έχουμε ξανακούσει λίγο πολύ. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνοντας, να πάμε και να κλείσουμε και με το radioevros.gr. Πολλά και σημαντικά και σήμερα θα βρείτε στο radioevros.gr. Θα μείνω λίγο στο κομμάτι της εγκληματικότητας, γιατί έχουμε συλλήψει 14 ατόμων για ναρκωτικά στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βέβαια, να πούμε ότι είναι για ένα συγκεκριμένο διάστημα, δεν είναι όλα αυτά σε μία μέρα, αλλά είναι από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένες συλλήψεις. Και μάλιστα είχαμε και μια περίπτωση διακίνησης κοκαίνης στην Αλεξανδρούπολη που περιγράφεται στο αστυνομικό αυτό δελτίο. Επίσης είχαμε την επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη στον Περιφερειάρχη, στον Χρυστοβολοτοπτίδη. Έχουμε και την καταβολή επιστροφής ενοικίου που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, γιατί πολλοί το περιμένουν και αυτό. Πολλοί θα πάρουν και δύο, έχουμε μιλήσει για τις κατηγορίες τις ειδικές, όπως εκπαιδευτικοί που παίρνουν δύο ενοίκια, πάλι αναπερίπτωση βέβαια. Χθες ένα από τα θέματα τα οποία σίγουρα συγκέντρωσαν αρκετά ενδιαφέρον είναι τα έργα στη Ζαρίφη που ξεκίνησαν. Αναλυτικά και αυτό το θέμα θα το βρείτε στο radioevros.gr. Και κλείνοντας, εγώ θέλω, όπως πάντα, είναι από τα αγαπημένα μου, τους αγαπημένους μου θεσμούς σίγουρα, το 10ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από την Πτήχαση.
0: Ναι.
2: Ανακοινώθηκε και επίσημα το πρόγραμμα, 9 με 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσος, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η ώρα προσέλευσης είναι στις 9 το βράδυ και ξεχωριστές ταινίες, 4 ξεχωριστές ταινίες που αξίζει νομίζω ο κόσμος να πάει και να δει και να στηρίξει και αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνεται για 10η χρονιά από την Πτήχαση.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ και σήμερα. Σταυρούλα Γελαδαράκη, για όσους δεν γνωρίζουν, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, θα επιστρέψει στον αέρα του Ράδιο Εύρος με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Έπειτα από τις 3 έως τις 8 έχουμε σύντομα δελτία ειδήσεων, αλλά τώρα έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο να αναλάβει την ενημέρωσή σας μέχρι και τη 1. Μείνετε συντονισμένοι. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7.
1: Να περάσετε όμορφα τη μέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Ράδιο Εύρω.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Και τώρα στον 97,1 Radio Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι 6,5 λεπτάκια μετά τις 10, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 6 του Οκτώβρη του 2026 και εδώ είμαστε με το Ευρωσκόπιο μέχρι τη μία όπως κάθε μέρα. Στο τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, με όλα και για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλώς σας βρίσκω, καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί και περιπόλουσατε μέχρι πριν από λίγο με την εκπομπή που ολοκληρώθηκε του Γιάννη Βαλικούδη και του Χάρη Κανταρίδη και με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη στα τελευταία λεπτά. Από τις 7 ξεκινάει η ενημέρωση εδώ στο Ράδιο Εύρος και δεν σταματά ποτέ. Συνεχίζουμε στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών της πρωινομεσημεριανής μας ζώνης εδώ στο Ευρωσκόπιό μας μέχρι τη μία λοιπόν. Ζωντανά, πιο ζωντανά δεν έχει. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. Το αληθινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Το ραδιόφωνο του Εύρου είναι εδώ. Με το όνομα Ράδιο Εύρος λοιπόν, ο σταθμός που αγαπάμε, που εμπιστευόμαστε. Ράδιο Εύρος παντού και στα FM σε δύο συχνότητες, στους 97,1 στα κεντρικά και βόρεια ο Εύρος, στους 95,3 για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και για όλο το πλανήτη, radioevros.gr. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο, από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων που μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Περιμένουμε και σήμερα τη συμμετοχή σας σε όλα όσα συζητάμε, σε όλα όσα προβάλλουμε και μεταδίδουμε, με τη δική σας συμβολή πάντα, με τις παρατηρήσεις σας, με τις απόψεις, με τα θέματα που σας απασχολούν, με τις καλημέρες σας, με τις παρεμβάσεις σας και τις φωτογραφικές και, και τα βίντεο που μας στέλνετε, με τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τις διαμαρτυρίες σας. Με όλα εδώ για σας, με εσάς εδώ για όλους. Η φωνή σας είναι το Ράδιο Εύρος, 97,1 και 95,3 ακουγόμαστε. Καλημέρα σε όλους όσοι οδηγείτε στους δρόμους της τράχης και μας ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας. Περιμένουμε και τα νεότερα από το μέτωπο. Και όταν λέμε για μέτωπο, καταλαβαίνετε, μιλάμε πάλι για ένα μέτωπο πυρκαγιάς που κατακαίει δάσος στον Εύρο μας. Πολύ μας πληγώνει για ακόμη μια φορά αυτό, τρίτη μέρα σήμερα, να μην μπορούμε να οριοθετήσουμε και να ελέγξουμε αυτή τη φωτιά εκεί. Τρίτη μέρα με πολύ πιο ενισχυμένες δυνάμεις από σήμερα και όλα σε σχέση με χτες το βράδυ που ενισχύθηκαν ήδη το απόγευμα και ήταν ήδη ενισχυμένες από το πρωί. Και όσο και να τις ενισχύουμε, η φωτιά μας ξεπερνά όπως φαίνεται, ξεπερνά τις δυνάμεις μας. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε είναι 265 πυροσβέστες σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έτσι, 265 άτομα επιχειρούν πυροσβέστες, άλλα 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 10 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα. 13 εναέρια μέσα, φανταστείτε τώρα. Σε μια έκταση που κατακαίει περίπου 14-15.000 στρέμματα, όπως σε ένας πρόχειρος υπολογισμός μας ήρθε πριν από λίγο από μια φίλη ακροάτρια που έβαλε το χάρτη, έβαλε τις αποστάσεις, έβαλε τα δεδομένα και προέκυψαν αυτά τα στοιχεία. Περιμένουμε βεβαίως όταν με το καλό κάποια στιγμή το συντομότερο δυνατό κατασβεστεί, οριοθετηθεί, ελεγχθεί και σβηστεί στο τέλος η φωτιά, να έχουμε ένα αποτέλεσμα συγκεκριμένο. Μακάρι να είναι πολύ μικρότερο από αυτά τα δεδομένα που μας έρχονται τώρα. Αν και μάλλον όχι. Για μεγαλύτερο πάει, για μικρότερο μπα. Και μάλιστα οι δυνάμεις που συμμετέχουν δεν είναι μόνο από τον Εύρο, δεν είναι μόνο από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν έρθει και από την Κεντρική Μακεδονία και από την Ήπειρο και από τη Δυτική Μακεδονία και από Θεσσαλία και από Σταρεά Ελλάδα. Φανταστείτε τώρα τι δύναμη επάνω εκεί στο δασικό, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, στο δάσος της Ρούσας. Με ένα μέτωπο να εκτείνεται σε πολλά πολλά χιλιόμετρα, με πολλές εστίες όπως μαθαίνουμε. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι πολλές εστίες, γι' αυτό και είναι δύσκολη η κατάσβεσή του. Είναι και ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος από χθες στην περιοχή για να συντονίζει την επιχείρηση. Αν μας ακούτε κάτι και από τη Ρούσα, θα θέλαμε και τις δικές σας μαρτυρίες. Πώς το βιώνετε εσείς ειδικότερα εκεί κοντά όλο αυτό, που είναι περίπου στα 3 χιλιόμετρα από το χωριό σας. Και στο μικρό δέριο επίσης, να το κορίτσι μας η Λούλα μας στέλνει συνήθως ενημέρωση. Γεια σου Λούλα, στο μικρό δέριο είστε λίγο πιο απομακρυσμένα, αλλά και εσείς το βλέπετε, το μυρίζετε. Το βιώνετε όλο αυτό πολύ δυνατά. Καλημέρα στη Λούλα μας εκεί, στο κορίτσι μας ακούει καθημερινά από το μικρό δέριο.
και μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα της. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας για να ακούμε τη δική σας φωνή. 2552-029-413. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα και στο Κατερινάκι δίπλα. Για τα γραπτά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, τα σχόλιά σας γραπτός, τις παρεμβάσεις σας στο 6977-549-975 μπορείτε να στέλνετε. 6977-549-975 και SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές σε αυτόν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Επίσης, στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού συναντιόμαστε εκεί και αν είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι βεβαίως, κάντε τα follow και τα like και τα σχετικά στις σελίδες μας για να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι. Και info@papakiradioevros.gr, να θυμίσω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που είναι ανοιχτό και σας περιμένει. Περιμένει την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. info@papakiradioevros.gr για τα μηνύματά σας και εκεί. Και από κοντά. Από κοντά που έχει άλλη χάρη, άλλη αξία πάντα. Αν περνάει ο δρόμος σας από κοντά, από τη γειτονιά μας, Αδριανουπόλεως 170 είναι η διεύθυνση για εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, για μια καλή μέρα από κοντά. Έτσι, για να θυμίσω όλους τους τρόπους επικοινωνίας και να προχωρήσουμε αυτήν τη 279η ημέρα του έτους που είναι από λίγες ώρες ξημέρωσε, 6 του Οκτώβρη του 2026. 24 λεπτά μετά τις 7 το πρωί είχαμε το ξημέρωμα σήμερα. 2 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα θα έχουμε τη δύση του ηλίου. Και σήμερα κοντά μας η καλύτερη, όπως πάντα άλλωστε,

Χαγιάτη μας για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Είναι πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Και με ένα τηλεφώνημα είναι στο τραπέζι μας το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που δικαιούμαστε, που μας αξίζει. Τίποτα λιγότερο, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Όταν έχεις Χαγιάτη κάθε μέρα, τι άλλο θα επιλέξεις? Χαγιάτη μόνον. Είναι η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο καθημερινό ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα, όπως Χαγιάτη τρώμε καθημερινά. Και έρχεται στο τραπέζι μας απλά, εύκολα, γρήγορα, ξέγνιαστα, οικονομικά, απολαυστικά. 2552022525. Και να το. Στην Κωνσταντινούπολη 179. Η κουζίνα του σπιτιού μας είναι το Χαγιάτη εκεί. Καλημέρα Χαγιάτη, καλημέρα στα κορίτσια μας, καλά μαγειρέματα. Θα δούμε αργότερα και το μενού της ημέρας. Είναι και Τρίτη, άλλωστε σήμερα ξέρουμε ότι θα έχουμε ψαράκια. Τρίτη και ψάρι και σαρμά θα έχουμε σίγουρα. Τρίτη και ψάρι λέω μαζί. Τώρα βέβαια με τους ψαράδες, τους αλίες που απεργούν, τι φρέσκο ψάρι θα έχουμε, άλλο ζήτημα. Θα δούμε και στη Λαϊκή Αγορά και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Την καλημέρα μας θα στείλουμε και εκεί στους πάγκους των εμπόρων, των προμηθευτών, των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές και στα. Και στις δύο πόλεις του Βορείου Εύρου σήμερα Τρίτη. Και στους περαστικούς και στους πελάτες βεβαίως που μας ακούνε εκεί από τα τρανζιστοράκια, στους πάγκους τους, το ξέρουμε. Καλημέρα. Χαγιάτη λοιπόν και ψάρι σίγουρα θα έχει. Δεν μπορεί. Σαρμά οπωσδήποτε. Και αργότερα θα δούμε και τα υπόλοιπα. Αν βιάζεστε 2552-02-2525 είπαμε. Γεια σου Δεσποινάκη και σε σένα, ναι, στο Πανετόλιο του Αγρινίου να στείλουμε την καλημέρα μας, τη Δέσποινα που μας έστειλε επίσης την καλημέρα της. Και με 6 κόκκινα τριαντάφυλλα το Δεσποινάκη πάλι σήμερα. Κάθε μέρα και ένα τριαντάφυλλο προστίθεται, όσες και οι μέρες δηλαδή του Οκτώβρη. Να είσαι καλά Δέσποινα. Και τα κουφώματα Καραφιλίδης είναι εδώ. Κουφώματα Καραφιλίδης σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Για τέτοια ποιότητα προϊόντων μιλάμε, για τέτοιες κατασκευές, για τέτοια τεχνική υποστήριξη διαρκείας, μιλάμε για Καραφιλίδη. Εγγύηση. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως και εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου με τοποθετήσεις, με ανακαινήσεις, με κατασκευές, με συντηρήσεις, με επισκευές.

Να δώσουμε το κάτι της, αλλά και με ασφάλεια, πάντα προστατευμένα τα προϊόντα στις μεταφορές και στις μετακομίσεις για τον οικοκυριό μας. Ο Δημοτίκαλης λοιπόν είναι εδώ στο 2552-021-420 για να μας εξυπηρετήσει άμεσα με χαμηλές τιμές και δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για πολλές περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Και ο Κεραμιτσής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στον χώρο των σπορ, των ποδηλάτων αρχικά, αλλά και των οργάνων γυμναστικής και των υπολείπων αθλημάτων που αγαπάμε. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή. Είναι το κατάστημα Κεραμιτσής στη Νέα Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 198, που μας περιμένει διαθέτοντας τους πάντες για μικρούς και μεγάλους, ποδήλατα όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Το αξιόπιστο συνεργείο ποδηλάτων εντός του χώρου του καταστήματος, αλλά και όργανα γυμναστικής και συμπληρώματα διατροφής για όσους ασχολείστε συστηματικά και τα χρειάζεστε. Εκεί θα τα βρείτε, τα καλύτερα της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, εγγυημένα τα συμπληρώματα διατροφής στον Κεραμιτσή, αλλά και ένδυση, ρουχισμός αθλητικός και διάφορα αξεσουάρ άλλα, και πατίνια και σκέιμπορτς και ρόλερς για τους μικρούς μας φίλους. Όλα είναι εκεί, στον Κεραμιτσή. Και αν δεν μπορείτε να τρέξετε ως εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, έχουμε και το ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από απόσταση. Keramitsis.gr. Και Keramitsis Bike στα social media, τον βρίσκουμε επίσης. Πάμε και top charm να περιποιηθούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Όλα στα άκρα, η περιποίηση και η ομορφιά στα άκρα. Στην κορυφή, top charm, το λέει και το όνομά του. Είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο και στη Νέα Ορεστιάδα, στην πιάτσα των Ταξί και στο Διδημότυχο, απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, το πρώην Δημαρχείο. Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, η οδός Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, το τμήμα ποδολογίας. 2552-025-331 για το ραντεβού μας. 9 το πρωί με 9 το βράδυ ανοιχτά, οπότε ξέρετε, θα βρείτε σίγουρα χρόνο να κλείσουμε το ραντεβού μας, να περιποιηθούμε τα χέρια μας, να φροντίσουμε και τις διάφορες παθήσεις στα δάχτυλα των ποδιών και στα πόδια γενικότερα, στο κάτω μέρος των ποδιών, από κάλους και ονειχοκρυπτώσεις και παχιονυχίες και οστρακοειδή και ελικοειδή νύχια και ορθονυχίες, όλα αυτά αντιμετωπίζονται, ξέρετε, στο Top Charm. Και η ομορφιά βεβαίως είναι υπόθεση Top Charm, αισθητική και φροντίδα, ομορφιά και υγεία των χεριών και των ποδιών μας, των άνω και των κάτω άκρων μας, το Top Charm πάντα. Και για εκλεκτά ντόπια κρέατα σας έχουμε πρόταση. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Για να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι δίνουμε στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα, εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη. Χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του Κώστα Αποστολίδη. Επίσης, παραδοσιακό κρεοπωλείο άλλωστε. Μοναδικά λουκάνικα παραδοσιακά χωριάτικα, δικής του παραγωγής, όπως τα θέλετε. Όπως δεν τα φαντάζεστε. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο πρώτο λύκειο και διαγωνίως απέναντι, μάλλον καλύτερα, απέναντι από το πρώην Πίκο, καλύτερότερα για τους παλαιότερους ακροατές, ξέρετε τι σημαίνει πρώην Πίκο. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Αποστολίδης με το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο. Και με διανομές κατοίκων που πολύ εξυπηρετεί αυτό στο 2552-025-432 έρχεται. Έρχεται στο χώρο μας. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης πάνε παντού, φροντίζουν για όλους κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή πλάι μας. Ο Δοβρίδης με τους συνεργάτες του στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο είναι εδώ για να μας προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Φροντίδα για όλους, αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και με προϊόντα βεβαίως, ορθοπαιδικά, ανατομικά, διάφορα για κάθε πάθηση, για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη περίοδο. Προϊόντα άνοιας για παράδειγμα, προϊόντα pavlaanias.gr, το λέει και στο σελίδα του, και άλλα περιποίησης ασθενών προϊόντα εξειδικευμένα, πολύ πολύ χρήσιμα στην καθημερινή μας δραστηριότητα, αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξίδι, και η σμίσθωση, σαμαία για μετακινήσεις παντού, με το ειδικά διασκευασμένο όχημα με το οποίο μπορούμε να μετακινηθούμε αν έχουμε προβλήματα μετακίνησης, κινητικότητας. Αν χρειαζόμαστε το αμαξίδιο, το αναπηρικό για να κινούμαστε και δεν μπορούμε να έχουμε το κατάλληλο όχημα για να μεταφερθούμε που θέλουμε, το έχει ο Δοβρίδης με όλα τα απαραίτητα συστήματα για ασφαλή μετακίνηση οπουδήποτε, εντός και εκτός Ορεστιάδας, εντός και εκτός Δημοτίχου, οποιοδήποτε προορισμό. Το

0: Ταξίδι κύσης μίζωσης αμέν, 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας. Αλλά και η μελέτη ύπνου, πολύ χρήσιμη υπηρεσία από το Δοβρίδι. Μελετάμε τον ύπνο μας, αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Είναι ο σύγχρονος εξοπλισμός με εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Προσφέρεται από το Δοβρίδι κατοίκων στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο δικό μας το χώρο. Γίνεται πανεύκολα, σε λίγες μόνο ώρες ύπνου. Καταγράφονται τα πάντα και τα ωφέλη όμως είναι πολλαπλά. Δυνατό ροχαλιτό, τέλος, παύση στην αναπνοή το βράδυ. Ξεχνάμε, αναγνωρίζουμε το γιατί, το αντιμετωπίζουμε. Τις συχνές αφυπνήσεις, τους πρωινούς πονοκεφάλους, την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. 2552-024-027 και αλλάζουμε τη ζωή μας. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, φίλες και φίλοι. Με το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη. Ποιο άλλο. Όταν λέμε ιστορικό ξενοδοχείο, ένα είναι. Από το 1923 μία επιχείρηση παραμένει ζωντανή, ζωντανότατη στον τόπο. Μαζί με τους πρώτους κατοίκους της Νέας Ορεστιάδας από το Κάρακατς ήρθε και το ξενοδοχείο Βιέννη, όπου και εκεί μεγαλουργούσε βεβαίως από πριν. Και ξαναστήθηκε και αυτό ξαναδημιουργήθηκε από το μηδέν, όπως ξαναδημιούργησαν από το μηδέν τη νέα τους πόλη οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή, στη Νέα Ορεστιάδα από το 1923. Έτσι και το ξενοδοχείο Βιέννη, ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη, με παράδοση στη φιλοξενία πάνω από 100 χρόνια πια. Υπεραιωνόβιο, όπως και η πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Μια ιστορία φιλοξενίας είναι εκεί γραμμένη και συνεχίζει να γράφεται. Στο ξενοδοχείο Βιέννη, με διαμονή και με το μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Ωραίες του 50 στη Νέα Ορεστιάδα, hotelvienne.gr διαδικτυακά, ανοιχτά όλο το 24ωρο. Πολύ χρήσιμο να το ξέρουμε και αυτό. Πολύ σημαντική πληροφορία, διότι δεν είναι δεδομένο. Τώρα έχουν μάθει πια τα ξενοδοχεία με κωδικούς και με κλειδωμένες πόρτες να λειτουργούν τα βράδια. Όχι. Το ξενοδοχείο Βιέννη για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων διαθέτει πάντα ανοιχτή ρεσεψιόν. Προσωπικό διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας. Το ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα όλους και όλες που είναι και σήμερα εδώ και συμβάλλουν στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Γιατί εδώ είναι, φίλες και φίλοι, πάντα οι καλύτεροι.
1: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
0: Πάμε να κάνουμε μια πτήση τώρα πάνω από τα σύννεφα μουσικά, να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις που επιστρέφουν, που έρχονται. Και σε λίγα λεπτά είμαστε πίσω ζωντανά με όλο το πρόγραμμά μας, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλες τις θεθερές μας στήλες και τα έκτακτα και τα απρόπτα και ό,τι είναι να αντιμετωπίσουμε παρέα εδώ μέχρι τη μία. Σας εύχομαι καλό ταξίδι. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
18: Και πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, φίλες και φίλοι, θα πάμε πάλι στο μέτωπο της Πυρκαγιάς, εκεί στον Δήμο Σουφλίου, στα ορεινά του Δήμου Σουφλίου, που για ακόμη μια φορά πλήττεται βαθύτατα και στη Ρούσα πιο συγκεκριμένα. Με τον κύριο Δαρού στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δίνει τις τελευταίες πληροφορίες από την εξέλιξη στο μέτωπο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
19: Καλημέρα σας.
18: Είστε και αρμόδιος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σουφλίου. Για να δούμε πώς είναι τα νέα σήμερα.
19: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι ήπια όσον αφορά την ένταση φωτιάς. Τα μέσα όμως που επιχειρούν συνεχίζουν να είναι ίσως και περισσότερα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Υπάρχει δηλαδή η βούληση να τελειώσει αυτή η φωτιά.
18: Καλά, ήμουν. Αυτό θα έλειπε να μην υπήρχε. Το θέμα είναι αν υπάρχει δυνατότητα τελικά για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων.
19: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μέτωπα τα οποία να αποσπούν τις δυνάμεις είναι καλό και βλέπουμε ότι και με την παρουσία του υπαρχηγού στην περιοχή δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια να κλείσει η φωτιά αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη η περιοχή, πάρα πολύ δύσκολο το σημείο. Επομένως θεωρούμε ότι θέλει προσπάθεια. Να πούμε ότι χθες μετά το μεσημέρι είχαμε ένταση της φωτιάς μεγαλύτερη. Επομένως το γεγονός ότι τώρα η φωτιά είναι ήπια δεν σημαίνει ότι στην εξέλιξη της ημέρας θα είναι το ίδιο. Άρα γι' αυτό χρειάζεται προσπάθεια.
18: Και χθες είχαμε ανατροπές, έτσι, είχαμε απρόβλεπτα. Εκεί που ήταν λίγο ήπια, που είχαμε μια καλύτερη αισιόδοξη εικόνα, ξαφνικά αλλάζαν όλα. Και το απόγευμα ενισχύθηκαν πάρα πολύ πια οι δυνάμεις. Όταν νύχτωσε και δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα εναέρια, είχαμε πεζοπόρα περισσότερα.
19: Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά εναέρια τα οποία πετούν στην περιοχή.
18: Μαθαίνουμε για 16 ότι... συνολικά, ένα συντονιστικό ελικόπτερο και τα άλλα 15 που επιχειρούν. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη.
19: Φαίνεται από τις ρήψεις που γίνεται και το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός, πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις οι οποίες έχουν έρθει από πολλές περιοχές της Ελλάδος. Φαίνεται ότι η προσπάθεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και θεωρώ ότι με όλο αυτόν τον συντονισμό που γίνεται θα μπορέσουμε να μειώσουμε το φαινόμενο και σιγά σιγά να το περιορίσουμε τα σημεία.
18: Από αυτά που σας πληροφορούν και εσάς, ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί δεν μπορούμε τρίτη μέρα σήμερα να την οριοθετήσουμε με τόση δύναμη?
19: Εντάξει, είναι μεγάλο το μέτωπο. Είναι πολλά τα σημεία που καίει η φωτιά.
18: Είναι πολλά τα μέτωπα λοιπόν. Πολλές αιστείες μάλλον.
19: Ναι, γιατί η εικόνα έτσι που είχαμε εμείς το πρώτο βράδυ ήταν μια, η φωτιά είχε κοντά στα 2-2,5 χιλιόμετρα μια
18: γραμμή
19: έκταση, ναι, η οποία αντιλαμβάνεις ότι όλη αυτή η περιοχή για να
18: και
19: μπορέσει
18: δύσβατη,
19: να σβήσει τις μικροαιστείες και τα λοιπά, όπως λέτε και εσείς, είναι δύσβατη. Ναι. Τα εναέρια μέσα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, φυσικά, την ημέρα που μπορούν να πετάξουν. Και φυσικά τα επίγεια τα οποία δουλεύουν, χθες το βράδυ βλέπαμε σε όλο το δάσος να υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, οι σιρήνες θα δείχνουν την εικόνα. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και το βράδυ αυτά επίγει.
18: Έχετε καθόλου εικόνα από την έκταση που έχει κατακαεί μέχρι στιγμής, έστω και πρόχειρα, γιατί δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί?
19: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι. Από ό,τι λένε οι ντόπιοι τώρα, όλη η περιοχή έτσι που παλαιότερα είχαν σπείρει τα δέντρα αυτά, εντάξει, τώρα κάποιοι μιλούν για 60.000 στρέμματα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλη έκταση.
18: Υπερβολικό ακούγεται το 60.000, ναι, αλλά γύρω στις 14-15.000, όπως μας λένε και εμάς, στέλνοντάς μας και κάποια σχεδιαγράμματα, κάποιοι ακροατές που μπορούν να κάνουν έτσι, βάζουν κάποια δεδομένα στους χάρτες και υπολογίζουν,
19: ναι, ναι,
18: κάπου
19: σίγουρα,
18: εκεί.
19: Σίγουρα. Απλά οι κάτοικοι από παλιά που θυμούνται ότι τα πέφκα τα είχαν σπείρει μόνοι τους τότε, ναι, μέσω από το αρχείο είχε γίνει μια προσπάθεια. Τότε ήταν οι πατεράδες και οι παππούδες τους, όπως το περιγράφουν στο καφενείο. Άρα και
18: διπλός ο πόνος, δεν είναι μόνο του περιβάλλοντος, είναι και της προσωπικής τους περιουσίας, κόπου, ιστορίας.
19: Πάρα πολύ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πεπατούν το δάσος. Ναι, δηλαδή, ναι, όπως εμείς πάμε μια βόλτα στην πλατεία της πόλης του χωριού, αυτοί πάνε στο δάσος.
18: Ναι,
19: δηλαδή,
18: ναι,
19: τότε, τέτοια είναι η συναισθηματική, το συναισθηματικό δέσιμο με το δάσος.
18: Και
19: τώρα είναι όλοι πληγωμένοι, ναι, και στεναχωρημένοι. Δηλαδή, τους βλέπεις στο καφενείο και λες, ναι, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά. Και να πούμε
18: το σπίτι τους καίγεται, το σπίτι τους είναι αυτό, δεν είναι έτσι το νιώθω. Έχουμε καθόλου και κάποιες καταστροφές σε περιουσίες, σε κτήματα, σε ιδιοκτησίες? Έχουμε φτάσει πιο κοντά?
19: Όχι, είναι ακόμα στο δάσος. Δεν έχει δηλωθεί κάτι ούτε στο Δήμο, ότι δεν είναι στη γνώση μας κάτι.
18: Και το μνημειοστάσιο που ήταν εκεί κοντά δεν πρόλαβε να φτάσει μέχρι εκεί?
19: Όχι, ήταν η φωτιά, ήταν από την κάτω πλευρά χτες το βράδυ εκεί, αλλά δεν υπήρξε κίνδυνος.
18: Είμαστε στα 3-4 χιλιόμετρα από το χωριό ακόμα, κύριε Δαρούση. Δεν έχει προχωρήσει προς τα πιο κοντά. Πέρσι τουλάχιστον, χτες με τον Δήμαρχο που μιλούσαμε, μας έλεγε 4 χιλιόμετρα από το οικισμό.
19: Όχι, δεν έχει προχωρήσει. Ωραία. Γιατί τα εναέρια μέσα την κόψαν προς τους οικισμούς.
18: Ναι.
19: Και είναι και η βλάση αυτή, η οποία δεν βοηθάει προς τις κατευθύνσεις αυτές.
18: Μάλιστα.
19: Αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί υπάρχουν μεγάλα ρέματα, τα οποία, ξέρετε, μέσα σε ρέμα, αν πάρει φωτιά, κατεβαίνει, ναι, και πιο εύκολα προς τα κάτω. Γενικά όμως χρειάζεται προσοχή. Βλέπω όμως ότι η προσβεστική υπηρεσία και όλοι οι αρμόδιοι που έχουν την ευθύνη της κατάσβεσης κάνουν μεγάλη προσπάθεια και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
18: Ο Δήμος Σουφλίου συνδράμει, είναι παρόν εκεί, συνεχίζει με τις υδροφόρες?
19: Εμείς είμαστε παρόν, είμαστε, συνδράμουμε με ό,τι μηχάνημα ζητηθεί ανά περίπτωση. Mm-hmm. Και έχουμε και διαθέσει και χώρους για το συντονιστικό, το οποίο έχει έρθει από Θεσσαλονίκη, ένα ειδικό όχημα που συντονίζει την κατάσβεση.
18: Μάλιστα.
19: Γενικότερα είμαστε σε επαφή καθημερινά.
18: Πού γίνεται ο συντονισμός, σε ποιο χώρο?
19: Στη Ρούσα και πιθανόν σήμερα να κατεβεί στο Μικροδέρειο.
18: Α, μάλιστα.
19: Αλλά από χθες έχει φτάσει από τη Θεσσαλονίκη το όχημα, είναι στη Ρούσα, στην πλατεία της Ρούσας.
18: Ωραία. Εντάξει, το κέντρο των επιχειρήσεων είναι εκεί στο κέντρο, στο πεδίο, κοντά. Ναι. Για το ό,τι αφορά στη συνεννόηση, στη συνεργασία, εσείς έχετε κάποιες πληροφορίες από την πλευρά της Βουλγαρίας? Κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες ώστε να ενημερωθεί η ελληνική πλευρά? Γιατί υπήρχαν τέτοιες συγκεκριμένες πληροφορίες χθες για την κακή συνεργασία των δύο χωρών, τη διασυνοριακή?
19: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν φτάνει να τα γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Εμείς πάντως από κατοίκους οι οποίοι δηλώσαν τη φωτιά έτσι, γύρω στις 12-12.30.
18: Το μεσημέρι της Κυριακής, ναι, έτσι, ναι. Και ήταν επιφυλακή από νωρίς, μαθαίνουμε, και τον ντρόουν ώστε να επιτηρεί από την ελληνική πλευρά, ώστε οι δυνάμεις να είναι σε ετοιμότητα.
19: Ναι, κοιτάξτε, η Ελλάδα βλέποντας την κατάσταση σίγουρα είχε το χρόνο να προετοιμαστεί. Ναι. Γιατί υπήρξε κάποιες ώρες.
18: Έχουμε και το κακό προηγούμενο, οπότε υπάρχει μια τεχνογνωσία πια, υποθέτω, για αυτά. Μάλιστα. Κύριε Δαρούση, να σας ευχαριστήσουμε, να συνεχίσετε και εσείς το έργο σας εκεί πέρα και
19: καλά.
18: Ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Είστε διαθέσιμος να μας μεταφέρετε τις πληροφορίες τελευταίες. Να είστε καλά. Καλημέρα.
19: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
18: Ήταν ο αντιδήμαρχος Σουφλίου και υπεύθυνος αρμόδιος, μάλιστα, και για την τεχνική υπηρεσία αλλά και για την πολιτική προστασία του Δήμου Σουφλίου, ο κύριος Δημήτρης Δαρούσης. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το μέτωπο στη Ρούσα.

Πάμε να μπούμε στα υπόλοιπα της ροής της εκπομπής, να δούμε και την ταυτότητα αυτής της ημέρας. Κατά τα άλλα, ακούσαμε τι συμβαίνουν, όλα όσα συμβαίνουν στη Ρούσα, στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Αλλά πάμε να περάσουμε στις σταθερές μας στήλες, καθώς παρακολουθούμε και τις υπόλοιπες εξέλιξεις γύρω μας. Θα τις δούμε και αυτές σε λίγο. Αρχικά, να ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, που είναι η Ερωτιίδα σήμερα και η Ερωτιής. Τι ωραία ονόματα. Και ο Θωμάς και η Θωμαΐς επίσης που γιορτάζουν σήμερα. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη, λέει, Αποστόλου Θωμά και μάρτυρος Ερωτιείδος της Παρθένου και οσιομάρτυρος Μακαρίου του Νέου του Εκκίου. Και έτσι προκύπτουν αυτά τα ονόματα να γιορτάζουν. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, η μέρα είναι αφιερωμένη στην εγκεφαλική παράλυση σήμερα. Η 6η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση, με σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Η εγκεφαλική παράλυση, που είναι ένα σύνολο αναπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της τάσης ενός ατόμου, οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρόβλημα με την κίνηση, το λόγο, τη στάση του σώματος, την ισορροπία, την όραση, την ακοή, την αφή, τη σκέψη ή την επικοινωνία. Συνήθως όμως το γνωσιακό επίπεδο δεν επηρεάζεται. Από εγκεφαλική παράλυση πάσχουν περί τα 17 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, λένε τα στοιχεία. Και είναι και η Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας επίσης η σημερινή, από τις πιο πρόσφατα καθιερωμένες διεθνείς ημέρες. Το 21 μόλις αποφασίστηκε να καθιερωθεί η 6η Οκτωβρίου κάθε έτους να γιορτάζεται ως Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Η γεωποικιλότητα που είναι παντού γύρω μας και είναι και αυτή που στηρίζει τη βιοποικιλότητα και παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά στην ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, είναι τα ορυκτά, τα απολιθώματα, τα εδάφη, τα ιζήματα, οι γεωμορφές, τα βουνά, οι οροσειρές, τα εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες, υγρότοποι. Ακόμα και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι πλημμύρες και τα άλλα. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στην οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Για το σπουδαίο ρόλο λοιπόν που διαδραματίζει η γεωποικιλότητα για τον πλανήτη μας, αποφασίστηκε από την 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO το 2021. Η 6η Οκτωβρίου κάθε έτος να γιορτάζεται ως Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας. Έτσι και σήμερα λοιπόν γιορτάζεται. Στην Αίγυπτο τώρα γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Οι Αιγύπτιοι και οι Αιγύπτιες, με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών σαν σήμερα στον πόλεμο του Κιουμ Κιπούρ το 1973. Στο Μαυροβούνιο είναι η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων επίσης. Στις ΗΠΑ είναι Αμερικανογερμανική ημέρα σήμερα, δηλαδή γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στον Νέο Κόσμο. Το 1683 υπολογίζεται ότι έγινε αυτό. Αυτά τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας. Έχουμε βεβαίως και το ταξιδάκι μας στον χρόνο να κάνουμε όπως κάθε μέρα. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα κάνοντας στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. Με οδηγό την εκάστοτε ημερομηνία σήμερα, με την 6η Οκτωβρίου θα ταξιδέψουμε. Θα πάμε πίσω στο 1600 αρχικά, για να φτάσουμε μέχρι το σήμερα. 1600 και σαν σήμερα, η Ευρυδίκη του Τζάκομπο Πέρι, η παλαιότερη σωζόμενη όπερα, κάνει πρεμιέρα στη Φλωρεντία, σηματοδοτώντας την έναρξη της περίοδου Μπαρόκ. 83 χρόνια μετά, 1683, φτάνουν στην Αμερική, όπως είπαμε, οι πρώτοι Γερμανοί μετανάστες, οι οποίοι ιδρύουν τη Germantown. Στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια έφτασαν οι πρώτοι Γερμανοί. Το 1825 λήγει η πρώτη μάλλον φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Πάμε στο 1862. Ο Θεοδωράκης Γρίβας επαναστατεί κατά του Όθωνα στην Ακαρνανία. Το 1876 ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω τηλεφωνικής γραμμής με τον βοηθό του Βότσον στη Βοστόνη. 1889 τις πύλες του στο Παρίσι ανοίγει το θρυλικό καμπαρέ Moulin Rouge. Το Moulin Rouge. 1908 και η Αυστρία προσαρτά τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αγανάκτηση προκαλείται σε Τουρκία και Σερβία σαν σήμερα το 1908. 1910 ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου σαν σήμερα και το 1915 οι δυνάμεις της Αντάτ στέλνουν τελεσίγραφο στη Βουλγαρία ως προειδοποίηση κατά της εισόδου της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια μέρα Αυστρία, Γερμανία, Βουλγαρία εισβάλλουν στη Σερβία σαν σήμερα το 1915. Το 1923 οι μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αποχωρούν από την Κωνσταντινούπολη σαν σήμερα. Το 1939 ολοκληρώνεται η γερμανική εισβολή στην Πολωνία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1944 εκτελούνται από τους Ναζί 85 Έλληνες πατριώτες στην περιοχή Ημιτού Χαραυγής.
Φτάσαμε στο 1950. Σαν σήμερα τίθεται σε λειτουργία ο μεγαλύτερος αγωγός πετρελαίου στον κόσμο. Έχει μήκος 1066 μίλια. Ξεκινά από τον Περσικό κόλπο, καταλήγει στις ακτές της Ιδονίας. 1951 και ο Στάλιν, ο Ιωσήφ Στάλιν, ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1955 στην Ελλάδα, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή και στην απόφαση αντιδρά τότε ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Το 1971 ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακοινώνει την κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων. Το 1995 στον αστερισμό του Πήγασου ανακαλύπτεται το πρώτο σημαντικό αστέρι 47,9 έτη φωτός από τη Γη, εκτός του Ηλίου, και έχει έναν εξωηλιακό πλανήτη των 51 Πέγκασι, κάπως έτσι. Το 1995 ανακαλύφθηκε. Για να καταλάβουμε την απεραντότητα του σύμπαντος. Δεν είμαστε το μοναδικό ηλιακό σύστημα, καλά άλλοι μόνο αν ήμασταν μόνο αυτό. 2001 διεξάγεται για πρώτη φορά ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στη Γαλλία και την Αλγερία στο Παρίσι, ο οποίος θα διακοπεί λόγω εισβολής Αλγερινών φιλάθλων που ήθελαν να πανηγυρίσουν. Το 2003 σε συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας με το ονομάζεται εκ νέου ο συνασπισμός. 2004. Την παλαιότερη και βαρύτερη 2,3 τόνων χρονολογείται από το 900 π.Χ. αυτή τη σαρκοφάγο βρήκαμε στην Ελλάδα το 2004. Αποκάλυψε στην αρχαία Κόρινθο ο Γκάι Σάντερς της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Παλαιότερη και βαρύτερη σαρκοφάγος που βρέθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Το 900 π.Χ. 2,3 τόνων το βάρος της. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 2004 είμαστε ακόμα, οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του επαναστατικού λαϊκού αγώνα ή αλλιώς του ΕΛΑ, ο Χρήστος Συγκαρίδης, ο Αγγελέτος Κανάς, ο Κώστας Αγαπίου και η Ειρήνη Αθανασάκη κρίνονται ένοχοι από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας και για την προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, απλή συνεργεία σε ανθρωποκτονία και συμμετοχή σε υποθέσεις εκρήξεων. Αθώος κρίνεται ένας, ο Μιχάλης Κασίμης. Παραμένουμε στην ίδια μέρα και χρονιά, στο 2004, όταν ομάδα αρχαιολόγων από την Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζέκις Χάν και του παρακείμενου τάφου του. Πάμε στο 2009, ορκίζεται μόνος του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια τότε, ο τότε νέος Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Το 2009 ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας. Και το 2023, τελευταία μας τάση στο χρόνο, πριν από μόλις 3 χρόνια ήταν όταν έφυγε από τη ζωή η δημοφιλής Ελληνίδα ηθοποιός η Μέρη Χρονοπούλου.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ράδιο Εύρω!
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
8: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
7: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
10: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα. Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο. Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
13: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
14: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
10: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

είναι χειρότερα να λέμε φίλες και φίλοι. Τώρα τα παρακολουθούμε το μέτωπο στη Ρούσα, αλλά μας έρχονται συνεχώς πληροφορίες και βίντεο και φωτογραφίες από φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Και σας ευχαριστούμε που παρεμβαίνετε στη ροή της εκπομπής και μας ενημερώνετε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συμβολή σας στην ενημέρωση και των υπολείπων συμπολιτών μας για τη φωτιά τώρα που εξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε πεδίο βολής στο Σπήλαιο, μας λένε. Στο Σπήλαιο, στο τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας. Έχουμε και οπτικό υλικό, ανεβαίνει τώρα στα social του Ράδιο Εύρος αλλά και στο radioevros.gr. Διασχίζουν το χωριό πυροσβεστικά οχήματα, ελικόπτερο πετάει πάνω από το σημείο. Είναι, λένε, στο πεδίο βολής από στρατιωτική άσκηση που γίνεται εκεί αυτή την ώρα εκεί στο Σπήλαιο, κοντά στο Σπήλαιο. Που ξέσπασε φωτιά και επιχειρούν οι δυνάμεις πυροσβεστικές να την αντιμετωπίσουν και αυτοί. Ελπίζουμε να είναι κάτι εύκολο και να αντιμετωπιστεί γρήγορα. Πάντως έχει σηκωθεί και ελικόπτερο ή από αυτά που πηγαίνανε στη Ρούσα μπορεί να παρέκλεινε λίγο τις διαδρομές για να φτάσει και μέχρι το Σπήλαιο να κάνει κάποια ρήψη για να τελειώνουμε γρηγορότερα ίσως εκεί. Πάντως αναστατώθηκαν και οι κάτοικοι στο χωριό, στο Σπήλαιο, μας στέλνουν ενημέρωση με τις σιρήνες και με το ελικόπτερο να βλέπουν να πλησιάζει και τους καπνούς επίσης να φαίνονται από το χωριό τους. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες αυτής της στιγμής από φίλους και φίλες που μας έρχονται από την περιοχή και ψάχνουμε και εμείς βεβαίως επισήμως να σας μεταφέρουμε και την πληροφόρηση που θα έχουμε σε λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία για το συμβάν. Μάλιστα, τέτοια ωραία πράγματα σήμερα. Τριτιάτικα, 6 του Οκτώβρη του 2026 συμβαίνουν γύρω μας. Πάμε τα υπόλοιπα νέα της ημέρας να δούμε από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων τώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά, με μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των 4 μόλις εφημερίδων που κυκλοφορούν στην περιοχή μας. Από τον ομό Ροδόπης 2 μας έρχονται και από την Αλεξανδρούπολη για τον ομό Εύρου Γιάλες 2, με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Από τον παρατηρητή της Θράκης αρχικά, από τον ομό Ροδόπης. Η Αδεδή Ροδόπη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ως κύριος τίτλος της ημέρας σήμερα, ζητά ενίσχυση της συμμετοχής της κινητοποίησης. Για την 5η 8 Οκτωβρίου είναι η εβδομάδα προετοιμασίας με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής στην κινητοποίηση τη μεθαυριανή. Χρειάζεται να γίνει πιο μαζικό το κίνημα, λέει η Αδεδή Ροδόπη. Στον δρόμο του αγώνα μπαίνουν ξανά και οι συνταξιούχοι, συνεχίζουν να διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους. Για την εξόρυξη χρυσού, η Θράκη αρνείται να γίνει τοξική έρημος στο βωμό του εφήμερου κέρδους των χρυσοθύρων. Είναι ένα άρθρο του δόκτωρος Κυριάκου Αρίκα και του Δανίλ Σεργκελίδη. Η απονομή πτυχίων για τους νέους αστιφύλακες στις δύο σχολές αστιφυλάκων στη Θράκη, στο Δημότυχο και στην Κομωτινή, έγινε την Κυριακή το πρωί η απονομή των πτυχίων. Η ονοματοδοσία όπως λέγεται. 265 μάλιστα είναι οι νέοι αστιφύλακες στην Κομωτινή, όπως βλέπουμε στην Κομωτινέικη εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Είχαμε και μια παντεσία γεύσεων στο δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας που έγινε στον Ίασμο. Αλλά τι να πούμε και εμείς που έχουμε καθημερινό φεστιβάλ γαστρονομίας στην Νέα Ορεστιάδα. Μιλάω για το Χαγιάτι. Και αυτά από την εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης, για να πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο κύριος Δαβάκης βρέθηκε στην Ξάνθη. Η Ελλάδα εκπέμπει μήνυμα ισχύως, είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, με αφορμή την εορτή της απελευθέρωσης της πόλης. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, στην Κομωτινή, ο κύριος Δαβάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Μάχη με τις φλόγες στην ορεινή Ρούσα Εύρου. Στο πρωτοσέλιδο και της εφημερίδας Ο Χρόνος από τη Ροδόπη, το μέτωπο, λένε, πέρασε από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα συνεχίστηκε ολημερής η προσπάθεια περιορισμού του σε δύσκολη τοποθεσία, στον υπότιτλο του άρθρου. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με επίκεντρο τους μαθητές ξεκίνησαν στη Ροδόπη οι δράσεις οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 265 νέοι αστιφύλακες παρέλαβαν τα πτυχία τους στην Κομωτινή, ενώ στην Κομωτινή παρέλαβε και ένα δέμα με 100 γραμμάρια κάναβης κάποιος. Το βλέπουμε και αυτό στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος από το αστυνομικό δελτίο που λάβαμε χτες με τις διάφορες περιπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας στην εκστρατεία καταπολέμησης της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Και το πέμπτο, Welcome. Welcome, όπως το ακούτε, είναι το φεστιβάλ υποδοχής καλωσορίσματος φοιτητών στην Κομωτινή. Καλεσμένη όλη η πόλη στο καλωσόρισμα, λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος, και είναι ένα τετραήμερο εκδηλώσεων που γίνεται εκεί για να υποδεχτούν τους νέους φοιτητές στην Κομωτινή. Το πέμπτο, Welcome, όπως λέγεται, φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών.
8, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου πραγματοποιείται με πλήθος εκδηλώσεων. Στην Κομωτινή, στην έδρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχουμε και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα, από όπου εκδίδονται για όλο τον Εύρο. Είναι η εφημερίδα «Η Γνώμη» και η εφημερίδα «Ελεύθερη Θράκη». Θα δούμε αλφαβητικά αρχικά τη «Γνώμη» και μετά θα περάσουμε και στην «Ελεύθερη Θράκη». Το πρωτοσέλιδο της «Γνώμης» σήμερα, κύριο θέμα της ημέρας, έχει βεβαίως τη μεγάλη φωτιά, τη μεγάλη κινητοποίηση για την πυρκαγιά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου, όπως λέει και ο τίτλος της εφημερίδας. Σε πλήρη εξέλιξη παρέμενε μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας. Ναι, γιατί απόγευμα Δευτέρας κλείνουν ύλη. Το προηγούμενο απόγευμα πάντα κλείνουν ύλη οι εφημερίδες για να κυκλοφορήσουν την επόμενη μέρα. Μέχρι χθες το απόγευμα, λοιπόν, για τις πληροφορίες που μεταδίδει. Δημοσιεύει μάλλον καλύτερα, αφού είναι εφημερίδα, η «Γνώμη». Για τις νέες πληροφορίες ακούσατε πριν από λίγο και τον κύριο Δαρούση που συνομιλήσαμε μαζί του και μας μετέφερε το κλίμα, την εικόνα από το μέτωπο σήμερα. Σε αυτά που αναφέρει η «Γνώμη» τώρα για χτες, η επιχείρηση για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Κυριακή στη Βουλγαρία και λίγες ώρες αργότερα πέρασε στο ελληνικό έδαφος, στην περιοχή μεταξύ Ρούσας και Μικρουδερίου του Δήμου Σουφλίου. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έσπευσαν στον Εύρο, σημειώνει η «Γνώμη». Δύσκολη κατάσβεση λόγω δύσβατης περιοχής και ανέμων. Και έχει και μια κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό της από τους καπνούς της φωτιάς. Αλεξανδρούπολη, συνάντηση εργασίας για τον ιαματικό τουρισμό και την αναβάθμιση των λουτρών Τραγιανούπολης, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Σειρά ανακοινώσεων με εχμές για το θέμα του χρυσού στη Θράκη. Επανέρχεται πια δυναμικά το θέμα, ξαναμπαίνει στη ζωή μας. Η εξόρυξη χρυσού στη Θράκη, αλλά και οι αντιδράσεις, οι ποικίλες αντιδράσεις, οι θεσμικές, οι συλλογικές των πολιτών, των φορέων. Επικαιροποιούνται όλες αρνητικές στο σχεδιασμό. Με αφορμή λοιπόν την εκμίσθωση έκτασης 18,3 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην εταιρεία και την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να ενταθεί ο αγώνας κατά της επένδυσης, η ανάρτηση Λαμπάκη από την Αλεξανδρούπολη άναψε φωτιές. Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής και το σχόλιο του Ομίλου Ενεργών Πολιτών. Σειρά ανακοινώσεων, όπως λέει και ο τίτλος στην εφημερίδα «Γνώμη», με εχμές για το θέμα του χρυσού στη Θράκη. Και ο Σπάρτακος ξεκίνησε τη νέα χρονιά με αγιασμό και πολλές δράσεις, όπως και όλοι οι σύλλογοι εδώ που τα λέμε, αθλητικοί, πολιτιστικοί, λαογραφικοί, μορφωτικοί, όλοι στην περιοχή. Έτσι και στην εφημερίδα «Η Γνώμη» βλέπουμε για τον Σπάρτακο συγκεκριμένα. Στην Ορεστιάδα, στο επίκεντρο η προσβασιμότητα, η συμπερίληψη και η ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία σημειώνεται στον τίτλο της εφημερίδας. Αναφέρεται στην συνάντηση την πρόσφατη της Πέμπτης του Συλλόγου Φάρος Αμαία από την Αλεξανδρούπολη, από όλο τον Εύρο, με τον Δήμαρχο και τις αντιδημάρχους Ορεστιάδας για ένα μνημόνιο συνεργασίας που είχαν υπογράψει από πέρσι και αρχίζει τώρα σιγά σιγά να εφαρμόζεται, να μπαίνει σε ισχύ. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες αναλυτικότερα το θέμα. Το έχουμε προγραμματισμένο. Ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ο κύριος Αρχοντής, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας «Συγγνώμη», λέει θετική η πρόοδος για τη σύνδεση Αλεξανδρούπολης Στουτκάρδης. Του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε αεροπορικές εταιρείες προσθετικά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης 100%. Τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Άντε να δούμε. Άμεσα μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα. Είδαμε χθες αναλυτικά την ανακοίνωσή της. Συνεχίζουν την απεργία τους οι αλλοιείς, στεγνώνει η αγορά από φρέσκα ψάρια, καθολική συμμετοχή σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη με κυρίαρχο αίτημα τις τιμές των καυσίμων, αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά με τα ιχθυοπολία να κατεβάζουν ρολά σε ένδειξη συμπαράστασης αλλά και λόγω έλλειψης εμπορεύματος. Στο πρωτοσέλιδο της «Γνώμης» παραμένουμε και βλέπουμε και ένα τρένο στη γραμμή και τον τίτλο του άρθρου «Στο προσκήνιο και πάλι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο». Αυτό τώρα είναι να κλαις, να γελάς, ανέκδοτο κατήντησε και δυστυχώς δεν είναι καθόλου αστείο πια. Όταν βλέπεις τι γίνεται δίπλα σου, λίγα μόλις χιλιόμετρα βορειοανατολικότερα, και αναφέρομαι σε αυτό που αναρτήσαμε και νωρίτερα στο Ράδιο Εύρος και στη σελίδα μας στο Facebook και μπορείτε να ανατρέξετε να το δείτε όσοι έχετε τη δυνατότητα διαδικτυακά. Θα σας μεταφέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει σε λίγο αναλυτικότερα. Είναι η γραμμή Αδριανούπολη-Κωνσταντινούπολη που τίθεται σε εφαρμογή πια, σε λειτουργία από την 5η, 9 Οκτωβρίου, με πανηγυρικές ανακοινώσεις και με τον ίδιο τον Ταγί Περντογάν να κάνει το πρώτο δρομολόγιο. Και τι σημαίνει τώρα αυτό θα το δούμε σε λίγο. Παραμένουμε όμως εμείς σε αναμονή για την έναρξη εργασιών, για τη μονή αναβάθμιση, μάλλον την αναβάθμιση της μονής γραμμής που ήδη έχουμε στην περιοχή του Εύρου, να ενώσει την Αλεξανδρούπολη με τον Μπουργκάς κάποια στιγμή κάποτε και την υπόλοιπη Ελλάδα με τον Εύρο να μην την ενώνει ποτέ τελικά.
και η διπλή ηλεκτροκίνηση που περιμέναμε να μην έρχεται επίσης ποτέ. Και να μας τα βαφτίζουν όλα αυτά ως υπέροχη αναβάθμιση, ανάπτυξη, ανασυγκρότηση ολιστική για τον Εύρο μας, που θα μας εξυπηρετήσει πάρα πολύ εμάς τους επιβάτες, τους πολίτες που θα μετακινούμαστε με αυτή τη γραμμή τάχα μου. Όταν και όποτε κάποτε γίνει. Ξέρουμε πολύ καλά για ποιους σκοπούς γίνεται, το έχουν πει ξεκάθαρα, δεν μας κρύβουν κάτι. Σύμφωνα λοιπόν με όσα παρουσιάστηκαν στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί, στην προκήρυξη του έργου είμαστε, για το συγκεκριμένο τμήμα, νέα τρένα, λένε οι υπεραισιόδοξοι, ότι θα έχουμε από το 27, αλλά όχι ακόμη ειδική δέσμευση για τη Θράκη. Μάλιστα, αυτά λέει και η εφημερίδα Η Γνώμη, είναι από τα τελευταία στοιχεία που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες μετά από αυτό το συνέδριο υποδομών και μεταφορών που έγινε, και κάπου αναφέρθηκε ξανά και η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος και η Θράκη. Μάλιστα, αυτά και από την εφημερίδα Η Γνώμη. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο. Η Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αλεξανδρούπολη αναδεικνύει. Δημοσιεύει και τη φωτογραφία του κυρίου Ρούμπιο. Βλέπουμε και τον σταθμό φυσικού αερίου, τον FSRU. Τι είναι αυτό τώρα, μια εικόνα πάντως από εργοστάσιο. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κάθετος διάδρομος και οι δηλώσεις Παπασταύρου. Αντιδράσεις από τα σωματεία της περιοχής. Αυτό είναι ο κύριος τίτλος, το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης σήμερα. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, που σηματοδοτεί, λένε, το ιστορικά υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ. Μπράβο, πολύ καλά κάνουμε, πολύ καλές σχέσεις έχουμε. Εμάς τι μας ενδιαφέρει τώρα αυτό εδώ στον Εύρο, δηλαδή πόσο μας επηρεάζει, πόσο μας αναπτύσσει, πόσο μας αφορά, τι αλλάζει στη ζωή μας. Άραγε. Το ότι γινόμαστε, είμαστε μάλλον, δεν γινόμαστε, είμαστε και όχι όλοι. Εκεί η Αλεξανδρούπολη είναι ένας κόμβος ενεργειακός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να μας πει κάποιος, να μας εξηγήσει για αυτή την ανάπτυξη, πόσο σωστικό κύμα θα ερχόταν και στην υπόλοιπη ενδοχώρα του Εύρου. Μας έλεγε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ως υπουργός ανάπτυξης από τα κανάλια και από τα τοπικά μέσα. Μας έλεγε ο πρωθυπουργός όταν ήρθε στην Αλεξανδρούπολη, πόσο ευτυχισμένος είναι για το ότι βγαίνουμε από την απομόνωση στον Βόρειο Εύρο με την ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης σε κόμβο ενεργειακό. Μη χειρότερα δηλαδή, τα ακούγαν, τα λέγανε και τα πιστεύω.

Καθώς ο κύριος Ρούμπιο γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και έχει από το 2019 αναδείξει τη διασύνδεση μεταξύ ασφάλειας και ενέργειας. Τώρα πώς τα συνδέουν αυτά ασφάλεια και ενέργεια. Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα το αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ενεργειακό τομέα της χώρας, αναφέροντας τις επενδύσεις αμερικανικών ενεργειακών εταιριών στην έρευνα υδρογόνων ανθρώπων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός και στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία για τη χώρα. Αναβαθμίζει, λέει, το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός μας και επισημαίνει ότι για πρώτη φορά το φυσικό αέριο μπορεί να κινηθεί από τον νότο προς τον βορρά. Ο κ. Παπασταύρου τα είπε αυτά και χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου προς τον κάθετο διάδρομο. Ειλικρινά, πραγματικά πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει αυτό για τους Ευρύτες και για την Αλεξανδρούπολη πιο συγκεκριμένα, αλλά και για τον Εύρο γενικότερα. Πρακτικά, πού ωφελεί, να το μάθουμε, το καταλάβουμε, μπας και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει εμείς. Κάτι το φτωχό μας στο μυαλό δεν φτάνει μέχρι εκεί. Γιατί είναι τόσο σπουδαίο ότι γινόμαστε πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου. Ουσιαστικά είναι η είσοδος, είναι το θεμέλιο του κάθετου διαδρόμου, λέει ο Υπουργός μας. Για δεκαετίες το φυσικό αέριο έρεε από το βορρά προς τον νότο. Τώρα για πρώτη φορά από τον νότο προς το βορρά. Ανέφερε ο κ. Παπασταύρου. Και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ μίλησε ο Υπουργός, αναφέρθηκε στην πρόσφατη είσοδο της γαλλικής εταιρείας. Λοιπόν, αυτά στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο. Οι υπόλοιπες πληροφορίες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας. Πάμε και στα υπόλοιπα όμως του πρωτοσέλιδου της Ελεύθερης Θράκης, στα υπόλοιπα θέματα. Τα υπεράκτια αιωλικά. Στον πάγο τα πιλωτικά έργα στην Αλεξανδρούπολη. Η δικαστική απόφαση μετά την προσφυγή της Αμαθράκης δημιουργεί νέα αβεβαιότητα. Το άρθρο του Δημοσθένη Δούκα με τίτλο «Ζουν ανάμεσά μας σήμερα». Ο ακατονόμαστος γράφει «Ζουν ανάμεσά μας». Ο ακατονόμαστος ονομάζεται, είναι ο Δημοσθένης Δούκας, το λέει στην επιμέλεια του άρθρου. Αναφέρεται στην εμβληματική, στοχευμένη και καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης να συμμετάσχει στην έκθεση Tourism Open Days New York 2026, αντί να βρει την υποστήριξη των παρατάξεων του Δήμου, λέει ο κ. Δούκας, της οδήγησε σε ένα ακραίο και παρακμιακό τυφλό παραλήρημα, στο οποίο κυριαρχούν ο λυρικός λαϊκισμός και η απερίσκεπτη επιπόλαιη ρητορική. Όταν η Αλεξανδρούπολη είναι πλέον ο τόπος αναφορά σε παγκόσμιο επίπεδο για γεωοικονομικούς και γεωστρατηγικούς λόγους, όταν ο Λευκός Οίκος, τα Αμερικανικά Υπουργεία, οι επενδυτές, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα founds, οι στρατιωτικοί αναλυτές, οι leaders opinions στην Αμερική έχουν ως κεντρικό σημείο ανάλυσης τους την Αλεξανδρούπολη. Αλήθεια κύριε Δούκα, τώρα το έχουν αυτό ως κεντρικό σημείο ανάλυσης τους όλοι αυτοί την Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Τότε η παρουσία, λέει, επιτέλους σε ένα φόρουμ στη Νέα Υόρκη αντιπροσωπείας του Δήμου έχει τεράστιο συμβολικό και αρκούντος ουσιαστικό ρόλο και σημασία. Η εξέλιξη στον κάθετο διάδρομο, στον οποίο η Αλεξανδρούπολη έχει ηγεμονική θέση, θα καθορίσουν την πορεία της Ελλάδας στις επόμενες δεκαετίες. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σήμερα στην Αθήνα για το 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Αλεξανδρούπολη, ο κάθετος διάδρομος, το αμερικάνικο LNG, οι επενδυτές στην έρευνα υδρογόνων ανθράκων, η ναυτιλία, η στενότερη αμυντική συνεργασία, το μεταναστευτικό αλλά και ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η διακίνηση ναρκωτικών θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες του με την ελληνική κυβέρνηση, γιατί συγκροτούν ένα πλέγμα αμοιβαίων συμφερόντων που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημερινή, περισσότερο συναλλακτική Αμερική. Οι μόνοι Αμερικανοί τουρίστες που έρχονται στην Αλεξανδρούπολη είναι στρατιωτικοί, είναι στρατιώτες, είναι ναύτες. Αυτό είναι αρκετό και σημαντικό για την πόλη, τη Θράκη και την Ελλάδα. Σημειώνεται στο άρθρο που επιμελείται ο Δημοσθένης Δούκας στην Ελεύθερη Θράκη και συνεχίζει για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες θεωρεί απερίσκεπτες και επιπόλαιες. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της Ελεύθερης Θράκης. Πρώτη σέντρα με γκολ και δράση στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Εύρου στα αθλητικά. Στο μικροσκόπιο της τροχιάς Ορεστιάδης ταχογράφει η ανακοίνωση από το αστυνομικό δελτίο. Και το αντιγρυπτικό εμβόλιο επίσης στην Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο, δωρεάν από το φαρμακείο της γειτονιάς σε λιγότερο από 5 λεπτά, σημειώνεται στον τίτλο. Ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θράκης, Αναστάσιος Τερζής, εξηγεί πώς γίνεται ο εμβολιασμός με το ΑΜΚΑ. Χαμηλή προς το παρόν είναι η νοσηρότητα στην Αλεξανδρούπολη. Η ασθενής με γρήπη εννοεί, αυτή την νοσηρότητα αναφέρει. Και 288 είναι οι άνεργοι υψηλών προσόντων που βρήκαν δουλειά σε 225 επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη για τις πρωτοβουλίες της περιφέρειας σε σχέση με την εργασία και την ανάπτυξη. Δηλαδή 288 άνεργοι υψηλών προσόντων, άρα πτυχιούχοι με μεταπτυχιακά κλπ, βρήκαν δουλειά σε 225 επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, αναφέρθηκαν, ανακοινώθηκαν σε εκδήλωση που έγινε 2 Οκτωβρίου στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Και τα βλέπουμε και στην Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο σήμερα. Μάλιστα. Αυτά από τα τοπικά έντυπα μέσα, τις εφημερίδες δηλαδή που κυκλοφορούν σήμερα στην περιοχή. Εννοείται ότι διαβάζετε radioevros.gr για να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει στον ηλεκτρονικό τύπο radioevros.gr. Είναι η επιλογή και ακούτε Radio Evros. Άμεση ενημέρωση, ζωντανά, για ό,τι συμβαίνει τώρα, τη στιγμή που συμβαίνει. Όπως με τη φωτιά στο Σπήλαιο. Ανέβηκε ήδη και σε άρθρο στο radioevros.gr. Το επιμελήθηκε πριν από λίγο η Σταυρούλα Γελανδαράκη με όλες τις πληροφορίες που μας φέρνουν και οι ακροατές και ακροάτρες και αναγνώστες αυτή τη στιγμή, αλλά και τις επίσημες ανακοινώσεις, τα επίσημα στοιχεία από τις αρχές. Φωτιά στο Σπήλαιο κοντά στο πεδίο βολής, θα το δείτε το θέμα. Μαρτυρίες κατοίκων και φωτογραφικό υλικό και βίντεο με 14 πυροσβέστες και 7 οχήματα τελικά να έχουν κινητοποιηθεί. Δεν είναι μικρή δύναμη, αρκετά μεγάλη. 7 οχήματα της πυροσβεστικής με τη φωτιά να καίει κυρίως ξερά χόρτα από τη βολή και στρατιωτικές ασκήσεις που γίνονται εκεί δηλαδή στην περιοχή. Για να συνειδητοποιήσουμε και από πού μπαίνουν οι φωτιές μερικές φορές σε σχέση με όλα τα άλλα τα αφηγήματα που ακούγονται τα συνωμοσιολόγικα, έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις και δεν είναι η μοναδική. Και ένα ελικόπτερο βλέπουμε σε βίντεο που μας στέλνουν κάτι και από την περιοχή και σε φωτογραφικό υλικό να κινείται. 14 πυροσβέστες, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο συμπληρώνουμε εμείς στο ρεπορτάζ. Τώρα για τη Ρούσα επίσης και για ό,τι συμβαίνει εκεί και όσα είπε ο κύριος Δαρούς πριν λίγο στην εκπομπή, στο radioevros.gr μπορείτε να τα δείτε όλα συνοπτικά, συνολικά και αναλυτικά. Αν θέλετε να ακούσετε όσα είπε ο κύριος Δαρούσης, ανέβηκε στο κανάλι μας στο YouTube η συνέντευξή μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες για την εξέλιξη εκεί στο μέτωπο. Να θυμίσω ότι στο κανάλι μας στο YouTube ανεβαίνει ό,τι καταγράφουμε με τις συνεντεύξεις μας, με τις κάμερές μας, με το ρεπορτάζ, με τις μαρτυρίες, με όλα όσα βλέπουμε εκτός από τα όσα ακούμε ως Radio Evros. Γι' αυτό κάντε subscribe, εγγραφή, πατήστε εκείνη την καμπανούλα δίπλα στο όνομα Radio Evros στο YouTube, να σας έρχεται η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο για να ενημερώνεστε άμεσα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι να σας δώσουμε και εσάς μια μουσική ανάσα, να πάρουμε και εμείς τι χρειαζόμαστε. Με Νίκο Πορτοκάλογλου και Πάνο Μουζουράκη να μας τραγουδούν και να μας οδηγούν στις διαφημίσεις των 11.30. Και επανερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά, ζωντανά, συνεχίζοντας εδώ μέχρι τη μία.
1: Φτιάξει 10 τραγουδία ή λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχιά.
2: Νο.
1: Υπάρχει. Πα, παίζει πάντα. Θα άρεσε. Αυτά είναι το τραγουδάνι. Δεν το δίδε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Πέρασαμε το ίμιση της εκπομπής και πάμε για το άλλο μισό. 38 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή ώρα, φίλες και φίλοι. Από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ και μέχρι τη 1 συνεχίζουμε με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο. Το Ευρωσκόπιο είναι αυτό. Καθημερινά 10 με 1 είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζετε να στέλνετε τις δικές σας μαρτυρίες, τα βίντεο σας, τις φωτογραφίες σας, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, τις ανησυχίες σας, τις καλημέρες σας. Το 2552-029-413, τηλεφωνικά ακούμε τη φωνή σας εδώ, στο 2552-029-413. Στο 6977-549-975 διαβάζουμε τα γραπτά σας μηνύματα. Μπορείτε να μας στέλνετε εκεί και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram και SMS κλασικά και φωτογραφίες και βίντεο και τα γραπτά σας μηνύματα 6977-549-975 το κινητό στη διάθεσή σας. Και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο επικοινωνούμε στο info@radioevros.gr και από κοντά Αδριανοπόλος 170 αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, η εγκαταστάση του Ράδιο Εύρος, από όπου εκπέμπουμε στην περιοχή του ΚΤΕΛ πιο συγκεκριμένα. Καλημέρα μας, στείλουμε και στον κύριο Πέτρο που μας στέλνει καλημέρα. Yeah. Να είστε καλά κύριε Πέτρο, χαθήκαμε λίγο. Στους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, μια καλημέρα. Στη Γερμανία στον κύριο Πέτρο, μας ακούει καθημερινά. Ενίοτε μας στέλνει και το στίγμα του ότι είναι εκεί. Να είστε καλά. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι έχουμε και από εκεί περιστατικά διάφορα, εκτός από τα συνηθισμένα, σύλληψεις διακινητών, θα το δούμε και αυτό. Είχαμε και μία σύλληψη στην Ορεστιάδα, χτες το πρωί. Η αστυνομική, λέει, του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Διδημοτήχου συνέλαβαν έναν ημεδαπό, έναν Έλληνα, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας. Η σύλληψη, διότι εντοπίστηκε σε ορεινή περιοχή του Εύρου από αστυνομικούς συνοριοφύλακες του Δημοτήχου να οδηγεί γιόταχη υπατικό αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή 5 Σεπτεμβρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Κατασχέθηκε το όχημα, το ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας και δύο κινητά τηλέφωνα, και την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Δημοτήχου. Η σύλληψη του ημεδαπού του Έλληνα έγινε για πλαστογραφία και αποδοχή διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Τώρα, υποθέτουμε όλοι, και μάλλον έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο είχε έρθει μέχρι εδώ, από τη Θεσσαλονίκη με κλεμμένο αυτοκίνητο και πλαστές πινακίδες, και γιατί βρέθηκε στα βουνά, στα ορεινά τέλος πάντων, στην ορεινή περιοχή του κεντρικού Βόρειου Εύρου. Δεν πρόλαβε να παραλάβει, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την αποστολή του, δεν συνελήφθη ως διακινητής, αλλά για πλαστογραφία και αποδοχή διάθεση προϊόντων εγκλήματος, δηλαδή το κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου όπως είχε δηλωθεί. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα, κάτσε, την ίδια μέρα. Δηλώθηκε κλοπή 5 Σεπτεμβρίου, χτες ήταν 5. Α, όχι, ένα μήνα μετά, με συγχωρείτε, λάθος. 5 Σεπτεμβρίου δηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε υπηρεσία ως κλεμμένο, ένα μήνα μετά βρέθηκε στον Εύρο το αυτοκίνητο. Δηλαδή ένα μήνα κυκλοφορούσε κλεμμένο αυτοκίνητο και έφτασε, πέρασε από δρόμους, δρομάκια, διόδια και επαρχιακές ή εθνικές οδούς και έφτασε μέχρι τον Εύρο κανονικότατα με πλαστές πινακίδες, κλεμμένο όχημα. Μάλιστα. Αυτά τα σημερινά, λέω, τα συνηθισμένα, τα καθημερινά. Όπως και με τους 4 διακινητές οι οποίοι συνελήφθησαν χτες, συνολικά στην ανακοίνωση που λαμβάνουμε από την ελληνική αστυνομία περιγράφει τις 4 αυτές περιπτώσεις. Σε Ροδόπη και Εύρο είχαμε 4 διακινητές, έναν Έλληνα και 3 αλλοδαπούς να συλλαμβάνονται. Στην πρώτη περίπτωση, χτες το πρωί στην Εγνατία Οδού Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, οι συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν τον έναν οδηγό, ο οποίος οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, και τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο Έλληνας ημεδαπός οδηγός ως διακινητής συνελήφθη, καθώς τον μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μη νόμιμους μετανάστες. Και μάλιστα σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, και αυτό είχε δηλωθεί κλοπή 10 Σεπτεμβρίου σε υπηρεσία της Αττικής. Αυτός από πιο μακριά ήρθε με κλεμμένο όχημα και διέσχισε όλη τη χώρα και δεν έγινε αντιληπτός και έφτασε στον Εύρο να έχει παραλάβει ήδη 3 μη νόμιμους μετανάστες να τους μεταφέρει προς την ενδοχώρα, και εκεί τον συλλάβαμε κάποια στιγμή στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής. Αυτό δηλαδή πραγματικά ανεξήγητο. Απορίες άξιων πώς φτάνουν με κλεμμένα οχήματα διασχίζοντας όλη τη χώρα, περνώντας από τόσους ελέγχους, τόσα μπλόκα, τόσα διόδια, ενώ έχει δηλωθεί ως κλεμμένο, άρα σημαίνει ότι οι υπηρεσίες γνωρίζουν, έχουν φωτογραφία του, έχουν τα στοιχεία του οχήματος, αλλά φτάνει ως εδώ, παραλαμβάνει και μετά συλλαμβάνεται.
Αυτός πρόλαβε, τουλάχιστον έφτασε μέχρι ένα σημείο. Δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του πάντως, όπως προηγούμενος που συνελήφθη στο διδημότυχο με το κλεμμένο αυτοκίνητο χτες το πρωί. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση, πάλι χτες το πρωί. Σε οικισμό του Εύρου, οι αστυνομικοί συνοριοφύλακες των Μεταξάδων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, εκεί ανήκει το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό αυτή τη φορά που εντοπίστηκε και αυτός να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες ο συγκεκριμένος. Χτες το απόγευμα τώρα, σε ορεινή περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες του Δημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας άλλος αλλοδαπός που οδηγούσε για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε και αυτός παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 3 μη νόμιμους μετανάστες. Και μία τέταρτη περίπτωση χτες το βράδυ σε αγροτική περιοχή του Εύρου. Οι συνοριοφύλακες της Ορεστιάδας συνέλαβαν μία γυναίκα. Αυτή τη φορά που την εντόπισαν να οδηγεί γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει, αλλοδαπή ήτανε, να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες συγκεκριμένοι. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, όλα αυτά τα τέσσερα περιστατικά χτες σε λίγες ώρες στην περιοχή με τέσσερις διακινητές και συνολικά 4 και 3 7 και 5 12 και 3 15 και 6 21 ανθρώπους να μεταφέρουν, να προσπαθούν να μεταφέρουν προς την ενδοχώρα. Μιλάμε για έξαρση του φαινομένου, αλλά δεν μας το λέει κανείς επισήμως από κάτω. Εδώ μας λένε όταν έρχονται ότι έχουμε μηδενικές ροές και εμείς από τα δελτία τύπου, τα επίσημα της αστυνομίας, αντιλαμβανόμαστε το ακριβώς αντίθετο. Καθημερινά πολλά τα περιστατικά. Αρκετοί διακινητές που συλλαμβάνονται και πολύ περισσότεροι άνθρωποι που προσπαθούν να τους διακινήσουν προς την ενδοχώρα ή και προς τα εσωτερικά της Ευρώπης, στα βόρεια. Γιατί τώρα το θέμα με τους διακινητές δεν μπαίνει τη διάσταση που θα έπρεπε να πάρει πανελλαδικά, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Και βάλουμε συνήθως εναντίον των κατατρεγμένων των ανθρώπων που διακινούνται, ενώ οι ίδιοι, τα κυκλώματα, αυτοί που διαχειρίζονται τα ασύλληπτα ποσά του κυκλώματος, είναι συνήθως το απειρόβλητο. Πάμε παρακάτω για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα μας με τον Χρήστο Δάντη και τις αναπάντητες κλήσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα, εμείς τα λέγαμε. Συνεχίζει μουσικά να μας οδηγεί στα υπόλοιπα.

Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε και τι έγινε με τον κύριο Δαβάκη που ήρθε στην περιοχή μας, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, επισκέφθηκε τη Θράκη, την Ξάνθη πιο συγκεκριμένα, αλλά πήγε και στην Κομωτινή, επισκέφθηκε και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τοψίδη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε εκεί στην Κομωτινή, αναπτύχθηκε, λένε, μια αναλυτική συζήτηση των δύο αντρών για ζητήματα που απασχολούν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αρχή. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης, αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον Περιφερειάρχη και σημείωσε ότι η ενημέρωση που έλαβε ήταν ιδιαίτερα αναλυτική και διεξοδική. Υπογράμμισε ότι βρίσκεται στη διάθεση της περιφέρειας, όπως είπε, για τη συνδρομή του σε θέματα στα οποία μπορεί να συμβάλλει από τη θέση του. Συζητήσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη διάφορα ζητήματα, είπε, που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Ήταν πολύ ενδελεχής και πολύ αναλυτικός. Έθεσε τον εαυτό μου στη διάθεσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε παράλληλα και στο προσωπικό και συναισθηματικό δεσμό, όπως είπε, που έχει, που διατηρεί με την περιοχή της Θράκης. Καλά, όλοι πολύ μας αγαπάνε όλοι, έχουν όλοι συναισθηματικό δεσμό με την περιοχή μας. Υπενθύμησε ότι την περίοδο 80-84 φοίτησε στη νομική σχολή ο κύριος Δαβάκης. Α, γι' αυτό και συνδέεται συναισθηματικά με τη Θράκη, λοιπόν. Ως πρώην φοιτητής της νομικής σχολής του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομωτινή. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, παρουσίασε στον Υφυπουργό ζητήματα και ανάγκες της περιφέρειας. Τώρα, αυτές οι γενικότητες στις ανακοινώσεις των αρχών, γιατί δεν μας λέτε ποια ζητήματα τέθηκαν? Ποια είναι αυτά τα οποία θέσατε στον Υφυπουργό και σε ποια δεσμεύτηκε ότι θα βρίσκεται στη διάθεσή μας για να συνδράμει όπου μπορεί να συμβάλλει από τη θέση του, όπως ο ίδιος λέει? Έθεσα τον εαυτό μου, λέει, στη διάθεσή του, γιατί ήταν πολύ ενδελεχής και πολύ αναλυτικός περιφερειάρχης. Σε ποια θέματα? Αυτό μας ενδιαφέρει να μάθουμε. Το ότι ήρθε, επισκέφθηκε ένα γραφείο, συναντήθηκε με έναν άνθρωπο και αντάλλαξαν χειραψίες και δώρα και είπαν ότι ωραία, θα είμαι στη διάθεσή σου να σε βοηθήσω και ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Για ποια θέματα όμως? Δεν θα μάθουμε ποτέ. Από την πλευρά του, λοιπόν, ο κύριος Τοψίδης παρουσίασε στον Υφυπουργό ζητήματα και ανάγκες της περιφέρειας. Έτσι, γενικά, αναφέρει η ανακοίνωση, επισημένοντας τη σημασία της σταθερής συνεργασίας της Περιφερειακής Αρχής με το Υπουργείο για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τη συνολική θωράκιση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωραιότατα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, καταλήγοντας την ανακοίνωση, η περιφέρεια λέει πως πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η πρόθεση διατήρησης ανοιχτού διάβλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και στη συνάντηση συμμετείχε και ο διοικητής της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης, ο αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος. Εκτός αν ήταν όλα απόρριτα, στρατιωτικά απόρριτα όλα αυτά που συζητήθηκαν, γι' αυτό και δεν δημοσιοποιούνται. Λοιπόν, εμείς θα πάμε με ένα τρίτο στεφάνι στις διαφημίσεις των 11. Μπάτων 12, τι 11, φτάσαμε ήδη μεσημέρι 12, εγώ ακόμα 11 έχω στο νου μου. Πέρασε κιόλας ένα διώρο. Πέρασε ένα διώρο από όταν ξεκινήσαμε και έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Πολλά ακόμα ακολουθούν. Πάμε σε ένα τραγούδι να μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά εδώ στο ευρωσκόπιο μας.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554022860.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
9: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
9: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
15: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
16: Και μέσα σε όλα αυτά τα υπόλοιπα που ζούμε τα τρελά, έχουμε και έναν πρόεδρο κόμματος του λαού. Δεν είναι πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Φίλιππος Καμπούρης. Διάλεξε και αυτό πάλι. Θυμάμαι ότι αυτός είχε αναλάβει πάντως ως πρόεδρος κόμματος του λαού, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος δημοσιογράφος, συνελήφθη πριν από λίγο μαζί με τη σύζυγό του για απάτες κατά του δημοσίου. Ποιος? Ο υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, του δικαίου, της νομιμότητας. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Λοιπόν, εντάξει, θα αφήνουμε και αυτό λίγο εκεί πέρα. Κάποιες προσευχές του μάλλον εισακούστηκαν ανάποδα. Σχολιάζει σκοπτικά και εύστοχα ο Πέτρος Στατσόπουλος που έχει μια διαρκή αντιδικία. Ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί του, όχι ο ίδιος ο κύριος Στατσόπουλος. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Επιστρέφουμε εδώ στο ευρωσκόπιό μας, φίλες και φίλοι. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε. Τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλό μεσημέρι πια. 4 λεπτά μετά τις 12, 4 λεπτά μετά μεσημβρίαν. Η ώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Και προχωράμε με μία παρέμβαση που λαμβάνουμε από την Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας. Μια καταγγελία για το νέο εργατικό ατύχημα που συνέβη στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο που μας πέρασε, σε υποκατασκευή οικοδομείου, όπου ένας εργάτης, ένας σιδεράς, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στην εντατική, πέφτοντας από μεγάλο ύψος την ώρα που εργαζόταν. Το σωματείο του εύχεται ταχύ ανάρρωση. Είμαστε στο πλευρό του σε ό,τι χρειαστεί, λένε από την Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας. Και συνεχίζουν όμως την παρέμβασή τους, την καταγγελία τους. Το τελευταίο διάστημα, λένε, τα ατυχήματα στον ομό μας, και τα ατυχήματα τα βάζει εντός εισαγωγικών η ανακοίνωση, το σωματείο. Τα ατυχήματα στον ομό μας, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Για αυτή την κατάσταση δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η μαύρη η μοίρα των εργατών. Είναι το αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της έλλειψης στοιχειωδών μέτρων προστασίας και ασφάλειας, κάτι που η εργοδοσία θεωρεί κόστος και εμπόδιο για τη μεγαλύτερη κερδοφορία της. Τη στιγμή που εμείς δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψουμε υγιείς στα σπίτια μας, που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα και το μεροκάματο δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, βλέπουμε τις ανάγκες μας να θυσιάζονται στο βωμό της κατασκευαστικής και της τουριστικής ανάπτυξης για τα συμφέροντα των λίγων. Βλέπουμε υπέρογγες δαπάνες για εξοπλισμούς και για πολεμική προετοιμασία. Εφτάνει πια, λένε από το Σωματείο Οικοδόμων. Καλούμε τους εργαζόμενους να σημάνουν συναγερμό για την υπεράσπιση της ζωής, της υγείας και της ασφάλειάς τους σε κάθε χώρο δουλειάς. Να συσπηρωθούν στα σωματεία, γιατί έτσι έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν το δίκαιό τους, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς, συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στα μεροκάματα, επαρκή μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Και απαιτούν, καταλήγοντας την ανακοίνωσή τους, να διευρυνθούν όλα τα αίτια που οδήγησαν στο συγκεκριμένο ατύχημα και να αποδοθούν οι ευθύνες. Απαιτούν μέτρα ασφαλείας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε εργοτάξια και οικοδομές. Απαιτούν τεχνικούς ασφαλείας και γιατρό εργασίας σε κάθε χώρο δουλειάς. Επίσης, στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας και εντατικούς ελέγχους, και εδώ και τώρα λένε να νομοθετηθεί το 7ωρο πενθήμερο 35ωρο. Η ανακοίνωση από την Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας, με αφορμή το ατύχημα, το σοβαρότατο ατύχημα του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένα σιδεράς, ένας εργάτης, έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο. Τώρα θέλω να επιστρέψω σε ένα άλλο θέμα. Κάναμε μια πρώτη αναφορά. Πολύ επιφανειακή, επιδερμικά, νωρίτερα. Εξαπαλών ήχων, όπως λέγεται. Για αυτό που έρχεται την 5η 9 Οκτωβρίου, λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Ορεστιάδα, ένα τρένο high speed, υψηλής ταχύτητας, ένα έργο διπλής ηλεκτροκίνησης που εγκαινιάζεται επίσημα στη Θράκη, αλλά όχι στην ελληνική Θράκη, στην άλλη, στην ανατολική Θράκη, από την άλλη πλευρά των συνόρων. Ένα τρένο ζηλευτότατο, μια υποδομή που έγινε πατκιού, ούτε το καταλάβαμε. Πότε ξύλωσαν τις παλιές γραμμές, πότε φτιάξαν νέες γέφυρες με διπλή ηλεκτροκίνηση, πότε τίθεται σε λειτουργία αυτά τα δρομολόγια, τίθεται σε λειτουργία, πότε θα ενωθεί η Αδριανούπολη με την Κωνσταντινούπολη σε μια μισή μόλι ωρίτσα, ούτε που το καταλάβαμε. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες, κύριοι. Και αν δεν ξέρουμε, να μάθουμε τελικά, να πάρουμε τεχνογνωσία από τους γείτονες. Αυτά είναι τα άλλα νέα της ημέρας σήμερα. Δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο, αλλά και στον παντουρκικό τύπο στη γειτονιά μας, ότι στις 9 Οκτωβρίου ξεκινάει το έργο Χάλκαλη Καπίκιουλε High Speed Train Project, που αναμένεται να δημιουργήσει μια σημαντική αλλαγή στη μεταφορά στην Ανατολική Θράκη, λένε. Το τμήμα 153 χιλιόμετρων μεταξύ του τουρκοβουλγαρικού Τελωνίου και της Κωνσταντινούπολης, του σιδηροδρομικού σταθμού στην Κωνσταντινούπολη, προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις 9 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Τουρκίας, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προφανώς θα είναι και ο πρώτος ταξιδιώτης, έτσι σημειολογικά να τονιστεί ιδιαίτερα αυτή η ανάπτυξη που συνδέεται με τις μεταφορές και τις μετακινήσεις πολιτών στην Τουρκία. Το τμήμα λοιπόν που κατασκευάστηκε ως μέρος ενός συνολικού έργου 229 χιλιόμετρων. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα που ολοκληρώνεται, 153 χιλιόμετρα, με διπλή ηλεκτροκίνητη γραμμή. Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα ανά ώρα του τρένου που θα μπει στις ράγες των τρένων. Και στόχος είναι να μειώσει το ταξίδι μεταξύ Αδριανούπολης και Κωνσταντινούπολης από 4 ώρες που είναι σήμερα το σιδηροδρομικό ταξίδι σε μόλις μια μισή ωρίτσα. Επίσης, πολύ μεγάλη η ανάπτυξη που έρχεται και η συμβολή της γραμμής αυτής στη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς το ταξίδι αναμένεται να μειωθεί, για τη μεταφορά δηλαδή εμπορευμάτων, από 8,5 ώρες που είναι με τα μεταφορικά τρένα σε 3,5 μόλις ώρες. 5 ώρες λιγότερη η διαδρομή για μεταφορά εμπορευμάτων με αυτή την διπλή ηλεκτροκίνητη γραμμή, τη σιδηροδρομική, στη γειτονιά μας, δίπλα μας, στα τουρκο-βουλγαρικά σύνορα που θα συνδεθούν με την Κωνσταντινούπολη με αυτόν τον τρόπο πια. Την 5η, τα εγγένεια, μεγάλη μέρα για την Τουρκία δίπλα μας, και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιβαίνει στο τρένο να κάνει το πρώτο ταξίδι, όπως φαίνεται, και εμείς να κοιτάμε από μακριά, να γναντεύουμε μάλλον το μέλλον μας που θα έρθει κάποια στιγμή με τη μόνη ηλεκτροκίνηση που θα συντηρηθεί στην υπάρχουσα γραμμή, έτσι, με πανηγυρικές φιέστες και ανακοινώσεις στην Αλεξανδρούπολη με την παράδοση μιας τεράστιας επιταγής τυπωμένης έτσι σε γιγαντιαίο μέγεθος, για να δείξουμε και το μέγεθος της επένδυσης που μας έφερε ο κύριος Τζιτζικώστας από τη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συντηρηθεί η υπάρχουσα γραμμή, η μονή, να γίνει ηλεκτροκίνητη και να συνδέσουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με τον Μπουργκάς, με τα Βαλκάνια, για στρατιωτική κίνηση πάνω απ' όλα και κατόπιν, αν προκύψει και για τους επιβάτες, έχει ο Θεός, θα δούμε. Αυτά αγναντεύουμε εμείς από το παράθυρο της ελληνικής πλευράς. Τα τρένα των 200 χιλιόμετρων ταχύτητα την ώρα να ενώνουν την Αδριανούπολη με την Κωνσταντινούπολη σε μια μισή ώρα από την 5η λοιπόν. Άντε, πάμε. Αρχίζουμε τα χαρτοκιβώτια, τη μετακόμιση. Και όπου φύγει, φύγει. Έτσι θα βγούμε από την απομόνωση κάποια στιγμή, αφού δεν θα υπάρχουμε πια εδώ.

Τώρα, αν θυμάστε, τις προάλλες είχαμε και μια συνέντευξη με την πρόεδρο της Αξιέρου, του σωματείου δηλαδή των Σαμοθρακητών και των απανταχού φίλων Σαμοθράκης, η Αξιέρος, για την εκδήλωση που θα γινόταν στην Θεσσαλονίκη. Εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα, για τον χαλασμό της Σαμοθράκης του 1821. Έγινε η εκδήλωση, στέφθηκε με επιτυχία όπως μας ενημερώνουν από το σωματείο, και εκδόθηκε και μια σχετική ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά, την οποία λάβαμε, για τις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα των Σαμοθρακητών στο πλαίσιο των δραματικών γεγονότων που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1921 στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έγινε λοιπόν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Πηλαία Χορτιάτη, με τη στήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Σαμοθράκης, την Ένωση Απανταχού Φίλων Σαμοθράκης, η Αξιέρος, το Σύλλογο Σαμοθρακητών Εύρου Ινίκη, την Πανσαμοθρακική Εστία Αθηνών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαμοθρακητών Στουτκάρδης και Περιχώρων. Την Κυριακή που μας πέρασε είχε γίνει Θεία Λειτουργία, 27 Σεπτεμβρίου, την προηγούμενη Κυριακή μάλλον. Θεία Λειτουργία με επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αιωνίου αναπαύσεως των θυμάτων του Μεγάλου Χαλασμού, όπως τον λένε ιστορικά, στη Σαμοθράκη του Σεπτέμβριου του 1921. Την 5η-1η Οκτωβρίου, την ημέρα που μιλήσαμε και με την πρόεδρο της Αξιέρου και μας μετέφερε σχετικά τις πληροφορίες, αλλά και με αφορμή αυτήν την εκδήλωση επεκταθήκαμε και στο μεγάλο πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό που εκκρεμεί εκεί στο νησί της Σαμοθράκης, με τα δωριάλωτα κτήματα. Την 5η λοιπόν έγινε και η εκδήλωση με τίτλο «Η Επανάσταση και ο Χαλασμός της Σαμοθράκης το 1821» στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής στο Δημαρχείο Πανοράματος Θεσσαλονίκης, με κεντρικό ομιλητή τον αρχαιολόγο, βυζαντινολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αξιέρου, τον Ευάγγελο Παπαθανασίου, ο οποίος παρουσίασε τα δραματικά γεγονότα του 1921 στη Σαμοθράκη, φώτισε άγνωστες πτυχές τους μέσα από ανέκδοτα οθωμανικά έγγραφα και άλλα έγγραφα ευρωπαϊκών διπλωματικών αρχών της εποχής. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η χοροδία μελών του Σωματείου Αξιέρος, ενώ η μουσικός εθνομουσικολόγος Γιώτα Τηγανούρια από τη Σαμοθράκη, ιδρυτικό μέλος της Αξιέρου, ερμήνευσε παραδοσιακά τραγούδια του Μεγάλου Χαλασμού με σαντούρι και κρουστά. Ήταν μια πρωτοβουλία που είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, το μεγαλύτερο Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας που γνωρίζει βαθιά τι σημαίνει ολοκαύτωμα, καθώς κουβαλά στη δική του ιστορία τον μαρτυρικό Χορτιάτη με τα θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας. Ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Καϊτεζίδης, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη η λέξη ολοκαύτωμα έχει ένα ιδιαίτερο και βαρύ ιστορικό φορτίο», είπε. «Ο Χορτιάτης μας πλήρωσε με 149 αθώες ζωές τη βαρβαρότητα του πολέμου. Με τον ίδιο σεβασμό τιμούμε τα θύματα του χαλασμού της Σαμοθράκης και κρατάμε ζωντανή την ιστορία τους. Γιατί μπορεί να μας χωρίζουν διαφορετικές εποχές και διαφορετικοί τόποι, μας ενώνει όμως το ίδιο χρέος απέναντι στη μνήμη

Ωραία, μας ταξίδεψε η μουσικά η Χαρούλα Αλεξίου. Να επιστρέψουμε όμως τώρα εδώ στο Στίγη, να προσγειωθούμε. Πάμε μέχρι Φέρες, να σας ενημερώσουμε για τους φίλους που μας ακούτε και στις Φέρες ότι η λαϊκή αγορά αλλάζει τόπο από τη Δευτέρα που μας έρχεται και μεταφέρεται στη χειμερινή της θέση μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα Φερών. Η ανακοίνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, Δημοτική Ενότητα Φερών, για τους φεριώτες που μας ακούτε. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χειμερινής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και θα ισχύει από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Στην Αλεξανδρούπολη θα παραμείνουμε, διότι εκεί ξεκινάει την άλλη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και η Σχολή Γονέων από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, ανακοινώνεται η έναρξη των σχολών γονέων, οι οποίες λειτουργούν στην Αλεξανδρούπολη με μεγάλη επιτυχία, εντελώς δωρεάν για 28η συνεχή χρονιά. Από το Κέντρο Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, λοιπόν, η ανακοίνωση για την επίσημη έναρξη των σχολών γονέων για τους γονείς που έχουν ήδη εγγραφεί είτε στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης του Οκτωβρίου είτε στον δεύτερο κύκλο του Φεβρουαρίου.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου γίνεται η έναρξη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Άβδυρα στο Greco Hotel Astir Palace. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και μια ομιλία με θέμα «Η παιδική ηλικία δεν μένει πια εδώ» από τον ψυχολόγο και επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Πρόληψης, τον κύριο Στράτο Βραχιόλια. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης και να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και τις δράσεις του Κέντρου, καθώς και για τη λειτουργία των σχολών γονέων. Η παρουσία των γονέων στη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι απαραίτητη, τονίζεται και υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση για την κατοχύρωση της θέσης τους και τον σχηματισμό των ομάδων που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, καθώς και τον καθορισμό της ημέρας και ώρας λειτουργίας των σχολών γονέων. Οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγες ακόμη ημέρες. Για πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2551037242 πρωινές ώρες 9:00 με 1. 2551037242 είναι το κέντρο πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για τις σχολές γονέων. Λοιπόν, υπομονή. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα είναι τελευταίο. Θα περάσει και θα επιστρέψουμε. Υπομονή. Γρηγόρης Μπηθηκώτης και Αλίκη Βουγιουκλάκη, κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Θα φύγει κάπνα, η στάχτη, η φωτιά, η πυρκαγιά, η καταστροφή. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά ενδεχομένως. Ελπίζουμε και ευχόμαστε και αισιοδοξούμε πάντα. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.

τι όμορφο τραγούδι από τη Ρίτα Αντωνοπούλου αυτό που ακούσαμε. Το Λευκό Φανελάκι λέγεται, για όσους θέλουν να το ψάξουν, να το βρουν και να το ακούνε τακτικότερα. Εμείς το μεταδίδουμε από την εκπομπή, όπως και άλλες μουσικές επιλογές καθημερινά. Για να προχωρήσουμε στο ευρωσκόπιό μας, 22 λεπτά πριν τη μία αυτή τη στιγμή η ώρα, φίλες και φίλοι, να θυμίσω ότι εξελίσσονται οι δράσεις από την Ανατολική Μακεδονία, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την οδική ασφάλεια στα σχολεία, αφού ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια. Και στον Εύρο, από χτες ξεκίνησαν δράσεις σε γυμνάσια. Σήμερα ήταν στο δεύτερο γυμνάσιο Ρεστιάδας, χθες ήταν στο πρώτο γυμνάσιο μια βιωματική και θεωρητική εκπαίδευση μαθητών. Αύριο Τετάρτη από τις 9 μέχρι τη 1 στο τρίτο γυμνάσιο Ρεστιάδας, με μεταφορά γυμνασίων από τα Δίκαια, τα Ρίζια και τη Βίσα εκεί. Και την Πέμπτη στο πρώτο γυμνάσιο Δημοτήχου θα μεταφερθούν και παιδιά από τον Κυπρίνο και από τα Λάβαρα για να συμμετέχουν στις δράσεις. Ενώ την Παρασκευή στο δεύτερο γυμνάσιο Δημοτήχου θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα για τα γυμνάσια του Βορείου Εύρου και την εκπαίδευση, τη βιωματική και την θεωρητική των μαθητών στην οδική ασφάλεια. Εν τω μεταξύ για τα δημοτικά σχολεία, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι και την άλλη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου οργανώνεται σειρά θεατρικών διαδραστικών παραστάσεων με θέμα την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή για εκπαίδευση με βιωματικό διαδραστικό τρόπο περίπου 2.000 μαθητών δημοτικών σχολείων του Βορείου Εύρου, όπως αναφέρει και ανακοίνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα δοθούν περίπου 15-20 θεατρικές παραστάσεις στα σχολεία. Οι παραστάσεις που αφορούν στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ρεστιάδας θα γίνουν στο Θέατρο Διόνυσο στη Νέα Ρεστιάδα. Οι παραστάσεις που αφορούν στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Διδημοτήχου θα γίνουν στο χώρο εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Διδημοτήχου. Εκεί θα μεταφερθούν οι μαθητές του Διδημοτήχου. Και για το Σουφλί, στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου, θα μετακινηθούν εκεί οι μαθητές από τα σχολεία του Σουφλίου για να παρακολουθήσουν τη διαδραστική θεατρική παράσταση με θέμα την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή για εκπαίδευση βιωματικό με βιωματικό διαδραστικό τρόπο. Και τίτλο της παράστασης, ο δρόμος που έχασε τους κανόνες. Και στην Αλεξανδρούπολη οργανώθηκαν από χτες εκδηλώσεις και συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Από την περιοχή ευθύνης μάλλον του γραφείου της Διεύθυνσης Μεταφορών της Αλεξανδρούπολης του Νοτιού Εύρου, περιλαμβάνεται και το Σουφλί μέσα σε αυτήν την ευθύνη, τη γεωγραφική. Χτες είχαμε εκπαίδευση μαθητών 4ης, 5ης και 6ης δημοτικού στο Σουφλί. Και σήμερα, μέχρι και την Παρασκευή, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, θα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη πρωινές ώρες εκπαίδευση μαθητών δημοτικών σχολείων και την άλλη Δευτέρα στις Σφαίρες. Αυτά για την εκπαίδευση σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Έχουμε όμως και την εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας που ξεκινάει από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πάλι οι δράσεις αυτές με τίτλο «Δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από τη γέννηση μέχρι την τρίτη ηλικία». Έτσι είναι το γενικό πλαίσιο των εκδηλώσεων. Υπό αυτόν τον τίτλο, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας διοργανώνει από τη Δευτέρα 12 μέχρι και την Παρασκευή, είναι 18, 12 με 18 Οκτωβρίου λέει, για να το δω, για να το επιβεβαιώσω. 12 είναι τη Δευτέρα, Κυριακή είναι 18. 12 με 18 Οκτωβρίου λοιπόν στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, Καβάλας και Δράμας οργανώνεται η εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας με κεντρικό μήνυμα αυτό που είπαμε, δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν αναδεικνύει ή επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης, της κοινωνικής φροντίδας και της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανθεκτικής κοινωνίας. Η δημόσια υγεία είναι υπόθεση όλων μας. Η πρόληψη αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με την εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας φέρνουμε την ενημέρωση και την πρόληψη πιο κοντά στους πολίτες, σε κάθε ηλικία και σε κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας, σημειώνει ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης και συνεχίζει, μέσα από τη συνεργασία της περιφέρειας με τους φορείς υγείας, την εκπαιδευτική κοινότητα, τους δήμους, τους συλλόγους και τους εθελοντές, ενισχύουμε την κοινωνική φροντίδα, χτίζουμε μια περιφέρεια πιο υγιή, πιο ενημερωμένη, πιο ανθρώπινη. Δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Δοψίδης, για αυτή την εβδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα. Το πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει σεμινάρια, ημερίδες, ενημερωτικές ομιλίες, βιωματικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, εθελοντική αιμοδοσία, δράσεις για την ψυχική υγεία, ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τη μητρική φροντίδα με συνέδριο για το μητρικό θυλασμό, την τρίτη ηλικία, την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Εγώ να προσθέσω και θεατρικές παραστάσεις με έμφαση στη συμπεριληπτικότητα.
το προσθέτω γιατί το γνωρίζω. Η ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα, σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση από την περιφέρεια, έχουν και δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά και στους νέους με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και υγείας από μικρή ηλικία, αλλά και πρωτοβουλίες που αφορούν τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας, την ενεργό γύρανση, την κοινωνική υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με νοσοκομεία, με κέντρα υγείας, με πανεπιστημιακά ιδρύματα, με σχολεία, δήμους, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και άλλους φορείς της περιφέρειας, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία και η προαγωγή της δημόσιας υγείας αποτελούν υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Καταλήγει η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κατευθυνόμαστε στο link του συνολικού προγράμματος, το οποίο δημοσιεύεται από το pamp.gov.gr. Είναι η ιστοσελίδα της Περιφέρειας, θα το δείτε και στο radioevros.gr αναλυτικά το πρόγραμμα. Είναι ένα PDF το οποίο όμως δεν είναι ενεργό δυστυχώς, από ό,τι βλέπω. Πρέπει να γίνει με άλλον τρόπο. Ωραία, τον βρήκαμε τον τρόπο. Από τη Δευτέρα λοιπόν ξεκινάει το πρόγραμμα, πλούσιες δράσεις. Κάποιους τίτλους να διαβάσω. Σχολικά κηλικία, επιτρεπόμενα προς διάθεση προϊόντα και κανόνες υγιεινής. Father, Mother, Sister, Brother, τους James Τζάρμους. Το 2025 συζήτηση με το κοινό με θέμα οικογενειακές σχέσεις και ψυχική υγεία. Εθελοντική αιμοδοσία και δειγματοληψία. Συζήτηση για τον εθελοντισμό και την προσφορά αίματος. Επίκαιρα θέματα δημόσιας υγείας, ανοσογύρανση και προαγωγή υγείας στην τρίτη ηλικία. Άλλη εκδήλωση. Συμβουλευτική για τη διακοπή καπνίσματος και την αντιμετώπιση παχυσαρκίας. Ακούγοντας το παιδί, κατανοώντας την οικογένεια. Μελέτη περίπτωσης. Παρουσίαση προγραμμάτων αγωγής υγείας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου. Εκδήλωση με θέμα άγχος των εξετάσεων. Ταξιδεύω με υγεία. Ενημερώνομαι, προετοιμάζομαι, προστατεύομαι. Θεατρική παράσταση, το Γαϊτανάκι. Στη σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη από τον Σύλλογο ΑΜΕΑ Θεατρόφιλη στο Πνευματικό Κέντρο Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Α, όχι, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6 με 8 λέει το πρόγραμμα. Στην Ορεστιάδα επίσης έχουμε προγραμματισμένες δράσεις, προστασία των ματιών και της όρασης, πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για ασφαλή. Αυτά όλα ήταν στην Αλεξανδρούπολη τα προηγούμενα που είπα, ναι. Τώρα στην Ορεστιάδα, πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για ασφαλή οδήγηση, ο ρόλος του γονέα στη διαμόρφωση του αυριανού οδηγού. Θα γίνουν δράσεις στο Δημοτικό Σχολείο Δικαίων, βλέπω, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, στο ΚΑΠΗ του Κυπρίνου και στο ΚΑΠΗ του Αρμενίου. Θα τα δούμε αναλυτικά όταν πλησιάζουν οι μέρες, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, από τη Δευτέρα ξεκινάνε όλες αυτές οι δράσεις, οπότε καθημερινά θα βλέπουμε και το πρόγραμμα για να παίρνετε μέρος αν επιθυμείτε στις εκδηλώσεις και τις ενημερωτικές και τις πολιτιστικές και τις διαδραστικές και βιωματικές. Και στην πλατεία Δασίου στη Νέα Ορεστιάδα βλέπω άλλη δράση, αλλά και στο ΚΑΠΗ της Νέας Βίσας. Στο Διδημότυχο επίσης εκδηλώσεις στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Διδημοτύχου και στο ΚΑΠΗ Ελληνοχωρίου. Και στο Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μεταξάδων, στο χώρο του. Στο Σουφλί, στο ΚΑΠΗ και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουφλίου. Το ίδιο είναι, στον ίδιο χώρο. Στη Σαμοθράκη, τόπο Σαμοθράκη λέει, χωρίς να λέει που. Και εκεί έχουμε εκδηλώσεις. Αυτά για τον Εύρο, αλλά εκδηλώσεις είπαμε γίνονται σε όλη την περιφέρεια, στις 5 περιφερειακές ενότητες, στους 5 νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλη την εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας που ξεκινάει τη Δευτέρα που μας έρχεται και ολοκληρώνεται την άλλη Κυριακή.

0: από τους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης του Βορείου Εύρου, από την Β' Ελμέ δηλαδή συγκεκριμένα, καλούνται οι συνάδελφοί τους στην εθελοντική αιμοδοσία που θα γίνει στο εργατοϊπαλληλικό κέντρο, στην αίθουσα του εργατοϊπαλληλικού κέντρου της Νέας Ορεστιάδας, μεθαύριο 5η, 8 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Από τα σχολεία τη Δημοτίχου, Λαβάρων και Μεταξάδων, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να πάνε και στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου τη Δημοτίχου να δώσουν αίμα, δηλώνοντας όμως ότι η προσφορά είναι για την Τράπεζα Αίματος της Β' Ελμέ Εύρου. Αν κάποιοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης ή εκτός νομού για διάφορους λόγους, μπορούν να πηγαίνουν για αιμοδοσία και στα τμήματα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο της περιοχής που βρίσκονται. Την 5η 9 με 1 να δηλώσουν ότι η προσφορά είναι για την Τράπεζα Αίματος της Β' Ελμέ Εύρου στο νοσοκομείο Δημοτίχου. Έτσι ενισχύουμε την Τράπεζα Αίματος του σωματείου μας, λένε οι εκπαιδευτικοί, η οποία μπορεί να καλύψει τα μέλη της Ελμέ και τις οικογένειές τους σε περίπτωση ανάγκης. Υπάρχει σχετική νομοθεσία για αυτό. Χορηγούνται και 2 μέρες άδειας πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, που μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς υπάρχει πρόβλεψη. Οι εθελοντές αιμοδότες δικαιούνται να απουσιάζουν από το σχολείο τους πέραν της ημέρας αιμοδοσίας επίσης για 2 επιπλέον ημέρες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασής τους. Άρα μπορείτε να δώσετε αίμα οι εκπαιδευτικοί, να πάρετε άδεια για εκείνη την ημέρα, για την 5η συγκεκριμένα που είναι προγραμματισμένη η αιμοδοσία από την Β' Ελμέ Εύρου, αλλά να κολλήσετε και 2 μέρες άδεια είτε σε αυτή την ημέρα είτε οποτεδήποτε μέσα στη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους που επιθυμείτε. Είναι και ένα κίνητρο αυτό, συν της άλλης. Το σημαντικότερο, σπουδαιότερο και αυτό από το οποίο θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, αυτό να εκλάβουμε ως κίνητρο πραγματικά, είναι η προσφορά ζωής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανάγκη σε αίμα και σε κάθε περίπτωση όποτε οργανώνονται εθελοντικές αιμοδοσίες, όσοι μπορούν, καλό είναι να κάνουν ένα βήμα προς τη ζωή, ένα δώρο ζωής στον συνάνθρωπο. Την 5η λοιπόν, στο εργατοϊπαλικό κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, 9 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι, από τη Β' Ελμέ Εύρου η εθελοντική αιμοδοσία και το κάλεσμα. Τώρα φτάσαμε σχεδόν 5 λεπτά πριν τη 1, 5,5 λεπτά πριν τη 1. Μεσημέρι είναι, να μην δούμε και τι θα φάμε σήμερα. Έχετε μαγειρέψει, τι κάνατε? Φροντίσατε? Καλά, φρόντισε το Χαγιάτη για μας, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα πολύ καλά κάνει. Σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό έχουμε και σήμερα από το Χαγιάτη μας. Τι άλλο θέλουμε, τέτοια περιποίηση πια. Με ένα τηλεφώνημα να έχουμε το σπιτικό μας το φαγάκι στο τραπέζι μας, τίποτα άλλο να μην χρειάζεται να κάνουμε. 2552-02-25-25, μόνον αυτό, καλούμε και έφτασε. Ή πάμε Κωνσταντινούπολη 179, αν θέλετε να τα δείτε όλα από κοντά, να μην ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Θέλετε σαρμά μοναδικό? Έχει σήμερα στο μενού. Ή μπριζόλες χοιρινές φούρνου. Επίσης γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά και τυριά. Ο μουσακάς ο απίθανος είναι και σήμερα στο Χαγιάτι. Τα κανελόνια, τα special. Αυτή είναι σταθερή αξία στο Χαγιάτι καθημερινά, γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά, τα κανελόνια απερίγραπτα. Παστίτσιο με αφράτη, σπιτική μπεσαμέλ, επίσης στο Χαγιάτι μας. Στο Χαγιάτι όλα αυτά τα βρίσκουμε, είπαμε, καθημερινά, φρεσκότατα σπιτικά μαγειρευτά φαγητά και φρεσκοκομμένες εννοείται σαλάτες ημέρας. Και αυτές χειροποιείται σε αλίμονο, αφού μιλάμε για σπιτικό φαγητό, τι θα ήταν, ετοιματζίδικες? Καμία σχέση με τα ετοιματζίδικα του εστιατορίου. Εδώ μιλάμε για Χαγιάτι. Θέλετε λαχανιά, την ευρύτικη με το τρυφερό το μοσχαράκι? Να τι, και σήμερα στο Χαγιάτι μας. Ή μουσταρδά το κοτοπουλάκι με φρέσκο μανιτάρι. Ή γιουβαρλάκια σου πίτσα προτιμάτε. Λαχταράτε τώρα μια κοτόσουπα αυγολέμονο? Ωραιότατη, έχει. Και χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα. Και φακές. Ή φασολάκια, ή μπάμιες. Άνα και τα θαλασσινά μας. Τα ψάρια ημέρας. Τώρα με το Χαγιάτι απολαμβάνουμε κάθε Τρίτη και λαβράκι στο φούρνο και τσιπούρα στη σχάρα. What? Σήμερα Τρίτη. Αλλά δεν έχει. Αυτά πρόλαβε το Χαγιάτι να προμηθευτεί από τους ιχθυοπόλες, διότι είπαμε είναι και απεργία των ψαράδων που επηρεάζει την αγορά. Όμως τσιπούρα και λαβράκι και σολομό βρήκε το Χαγιάτι σήμερα. Στο φούρνο το λαβράκι ή ο σολομός αν θέλετε, η τσιπούρα στη σχάρα για τα θαλασσινά της ημέρας. Φρεσκότατα, ωραιότατα, υπέροχα μαγειρεμένα από το Χαγιάτι μας. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα. Καθημερινά η κουζίνα της πόλης είναι αυτή. Η κουζίνα του σπιτιού μας, το Χαγιάτι δηλαδή. Το ευχαριστούμε θερμότατα και σήμερα. Όπως ευχαριστούμε όλους τους καλούς συνεργάτες, φίλους και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Όλοι από την πλευρά τους κάνουν την προσπάθειά τους και το καταφέρνουν και το πετυχαίνουν να βελτιώσουν τις συνθήκες μας, είτε τη ζωή στο χώρο μας, από προϊόντα μοναδικά, είτε από υπηρεσίες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μας διευκολύνουν σε κάθε περίπτωση. Η καλύτερη είναι πάντα εδώ. Το Χαγιάτι μας, το ευχαριστούμε. Τα κουφώματα Καραφιλίδης επίσης πάρα πολύ. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Τον Δημοτή καλεί στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, που έχει τις λύσεις. Εδώ και μισόν αιώνα μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε αναλυτικά σε λίγο όλα. Έναν προς έναν θα τους ακούσουμε. Τον Κεραμιτσί, που είναι πάντα στην κορυφή, με όργανα γυμναστικής, με ποδήλατα. Τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, και πατίνια και σκέιμπορτ και ρόλερ, συμπληρώματα διατροφής, όλα. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, για τα χέρια και τα πόδια μας, τη φροντίδα και την υγιεινή και την αισθητική και την ομορφιά των άνω και των κάτω άκρων μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Ο Δοβρίδης με προϊόντα περιποίησης για κάθε δύσκολη περίπτωση, πάντα δίπλα μας, αλλά και με το ταξίδι και η συμμίσθωση Σαμαία και τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Βεβαίως και το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη. Είναι πάντα εκεί στην ωραία του 50, εδώ και 103 χρόνια παρακαλώ. Από το 1923 είναι η μοναδική επιχείρηση που συνεχίζει, έτσι όπως ήρθε από το Κάρακατς μαζί με τους πρώτους κατοίκους στην Νέα Ορεστιάδα και στήθηκε εδώ από το 0 ξανά. Και παραμένει ζωντανή η φιλοξενία, έχει παράδοση στην Νέα Ορεστιάδα. Είναι Βιέννη, ξενοδοχείο Βιέννη, φιλοξενία και διαμονή με το μήνα. Για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες και ειδικές τιμές στα γκρουπ και σε συνεργεία εταιριών. Βέβαιως και ημερήσια διαμονή εννοείται, ολιγοήμερη ή πολυήμερη και μηνιαία. Στο ξενοδοχείο Βιέννη. Βιέννη, hotelvienne.gr διαδικτυακά. Σε ευχαριστούμε θερμά όλους και πριν κλείσουμε να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα εσάς. Τις καλές μας φίλες ακροάτριες, τους καλούς μας φίλους ακροατές. Και σήμερα για την παρουσία σας, για τη συμβολή σας στην εκπομπή. Παρεμβάσεις σας, την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Ράδιο Εύρος και μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στη ζωή σας καθημερινά, στην καθημερινότητά σας, στη ρουτίνα σας, στα ραδιόφωνά σας, στις ηλεκτρικές σας συσκευές. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Μεγάλη μας τιμή και μεγάλη υποχρέωση να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε καθημερινά στις προσδοκίες σας για υπεύθυνη ενημέρωση. Αύριο στις 10 θα το επιχειρήσουμε και πάλι εδώ στο Ευρωσκόπιό μας. 10 με 1 κάθε μέρα. 7 με 10 να θυμίσω, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Η πρώτη ενημέρωση ημέρας είναι πρωινή περιπολία. 7 με 10. Και Σταυρούλα και Λαδαράκη έρχεται τώρα στις 2 με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεις του σταθμού, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Ενώ κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. 8 με 10 Έβηχο Μουσικοδρόμιο, μουσική ενημέρωση με το Χάρη Καταρίδη το βράδυ και radioevros.gr 24ωρη ενημέρωση. Εκεί δεν σταματάμε ποτέ. What? Ό,τι συμβαίνει το διαβάζετε να ανεβαίνει. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ό,τι κάνετε και με υγεία πάνω απ' όλα, υγεία, υγεία, υγεία και εύχομαι όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτι. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
12: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
13: Ένα για το πτυχίο σου.
12: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
13: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
14: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
15: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
16: Ασφάλεια,
5: εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
16: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρο.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα η κατάσβεση με ενισχυμένες δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ρούσας στο Δήμο Σουφλίου. Ενισχυμένες από χθες εμφανίστηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο μέτωπο σήμερα με 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Ενισχυμένα και τα μέσα που επιχείρησαν από αέρος με 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα να συντονίζεται εν αέρια, να διενεργούν συνεχείς ρήψεις. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την πλευρά της Βουλγαρίας το μεσημέρι της Κυριακής και πέρασε στην ελληνική πλευρά λίγη ώρα αργότερα σε δασικό τμήμα στα 4 περίπου χιλιόμετρα από το χωριό της Ρούσας. Για τη σημερινή κατάσταση μίλησε στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο ο αντιδήμαρχος Σουφλίου αρμόδιος για θέματα πολιτικής προστασίας Δημήτρης Δαρούσης. Όπως περιέγραψε, το πρωί η κατάσταση εμφανιζόταν ήπια ως προς την ένταση της φωτιάς, ωστόσο υπήρχε η αναμονή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τις μεσημεριανές ώρες, καθώς χθες Δευτέρα η εικόνα ήταν η ίδια και το μεσημέρι η κατάσταση άλλαξε. Όπως εξήγησε ο κ. Δαρούσης, η δυσκολία για την κατάσβεση είναι πως το μέτωπο είναι μεγάλο και με πολλές εστίες. Χαρακτηριστικά το πρώτο βράδυ φωτιά έκαιγε σε έκταση 2 με 2,5 χιλιόμετρα με πολλές μικροεστίες, ενώ και η δύσβατη περιοχή δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο. Στα θετικά, ωστόσο, ο κ. Δαρούσης ανέφερε τις ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής και τα εναέρια μέσα που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλα ενεργά μέτωπα στη χώρα που να τις αποσπούν, καθώς στο μέτωπο έχουν φτάσει δυνάμεις από πολλές περιοχές της χώρας, όπως και το συντονιστικό όχημα της πυροσβεστικής από τη Θεσσαλονίκη, και παράλληλα παραμένει στο συντονισμό και ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής. Προς το παρόν, δεν έχουν καταγραφεί ζημιά σε περιουσίες πολιτών και η πυροσβεστική σταμάτησε τη φωτιά ώστε να μην περάσει σε οικισμούς. Παράλληλα και ο Δήμος ενδράμισε ό,τι χρειαστεί και ζητείτε. Επιπρόσθετα στον αέρα του Ράδιο Εύρος, ο Δήμαρχος μετέφερε και την αγωνία και στεναχώρια των κατοίκων που βλέπουν το δάσος τους να καίγεται. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλαιο της Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βόλης το πρωί, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές από στρατιωτική άσκηση. Η πυροσβεστική ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και η φωτιά έκαιγε κυρίως ξερά χόρτα. Παράλληλα, οι κάτοικοι γνωστοποίησαν ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από οχήματα, ενώ εντοπίστηκε και από αέρος να έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη υποδέχτηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αρχή. Ο κ. Δαβάκης, αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε με τον Περιφερειάρχη, σημείωσε ότι η ενημέρωση που έλαβε ήταν ιδιαίτερα αναλυτική και διεξοδική, ενώ υπογράμμισε ότι βρίσκεται στη διάθεση της Περιφέρειας για τη συνδρομή του σε θέματα στα οποία μπορεί να συμβάλλει από τη θέση του. Συζητήσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια. Ήταν πολύ ενδελεχής και πολύ αναλυτικός. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η πρόθεση διατήρησης ανοιχτού διάβλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος. Επίσκεψη στην Ελλάδα και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαβάριας, Μάρκος Τρέμπες, συνοδευόμενος από τριμελή αντιπροσωπεία αξιωματούχων των βαβαρικών αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βαβαρίας. Η επίσκεψη κράτησε από την 1η μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, όπως ενημερώνουν οι αστυνομικές αρχές. Την 5η 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρώτο υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Παναγιώτη Πούπουζα, καθώς και με στελέχη των διευθύνσεων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προστασίας συνόρων και διαχείρισης μετανάστευσης. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Τρέμπες μετέβη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη των τοπικών αστυνομικών αρχών, καθώς και εκπροσώπους του Frontex και της Europol. Η βαβαρική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνικά χερσαία σύνορα, επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο Φράχτης και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 5 Οκτωβρίου σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ορεστιάδας 4 διακινητές, εκ των οποίων ένα ημεδαπός και 3 αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μηνόμενους μετανάστες. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση το πρωί στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών εντόπισαν ένα γεωταχή αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου δυσμορφώθηκε σε σήμα στάσης και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο ημεδαπός οδηγός διακινητής συνελήφθη, καθώς τον μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μηνόμενους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και είχε δηλωθεί γι' αυτό κλοπή στις 10 Σεπτεμβρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μηνόμενους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα σε ορεινή περιοχή του Εύρου συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου ένας αλλοδαπός, διότι οδηγώντας για το αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 3 μηνόμενους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν μία αλλοδαπή, διότι την εντόπισαν οδηγοί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μηνόμενους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα και ένα ζεύγος πλαστών πινακιδών κυκλοφορίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 815 συνολικά νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 23-26, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοιτησή τους στα τμήματα δοκίμων αστιφυλάκων Κομωτινής, Νάουσας, Ερεθύμνου, Δημοτήχου και Γρεβενών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής εκπαιδευτικής σειράς αποτελεί ισχυρή παρουσία των γυναικών, όπως σημειώνουν οι αστυνομικές αρχές στην ανακοίνωσή τους. Για το Δημότυχο ονομάστηκαν 30 νέοι αστιφύλακες, εκ των οποίων 18 γυναίκες και 12 άντρες. Τα πτυχία στους νέους αστιφύλακες επέδωσε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας. Κατά τη διάρκεια των τελετών, αναγνώστηκαν από τους διοικητές των τμήματων οι ημερήσιες διαταγές με τις οποίες δόθηκαν συμβουλές και κατευθύνσεις προς τους νέους αστιφύλακες, με ιδιαίτερη αναφορά στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αστυνομικής αποστολής. Με την παρουσία του Περιφερειάρχη στην εβδομάδα οδικής ασφάλειας στη Ροδόπη, ξεκίνησε το πρόγραμμα δράσεων για την οδική ασφάλεια που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην Κομωτινή, στον χώρο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις δράσεις και να συνομιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα παιδιά της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, τα οποία συμμετείχαν ενεργά σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ενημέρωση με τη βιωματική εκπαίδευση. Μέσα από προσομοιώσεις, πρακτικές ασκήσεις και δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μετακινούνται με ασφάλεια ως πεζοί, ποδηλάτες και επιβάτες, αλλά και πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν κινδύνους στην καθημερινή τους μετακίνηση. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας διοργανώνει από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, Καβάλας και Δράμας την Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Κεντρικό μήνυμα: Δημόσια Υγεία και Κοινωνικές Προκλήσεις από τη γέννηση ως την τρίτη ηλικία. Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης, της κοινωνικής φροντίδας και της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανθεκτικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια, ημερίδες, ενημερωτικές ομιλίες, βιωματικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, εθελοντική αιμοδοσία, δράσεις για την ψυχική υγεία, ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τη μητρική φροντίδα με συνέδριο για το μητρικό θυλασμό, την τρίτη ηλικία, την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν οι δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά και τους νέους, με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και υγείας από μικρή ηλικία, αλλά και οι πρωτοβουλίες που αφορούν τους μεγαλύτερους συμπολίτες με ενεργό γύρανση, την κοινωνική υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

10 ως τις 7 η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν. Για όσους ταξιδεύουν. Για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.
1: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

101,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσβεση στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ρούσας. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Βόρειο Εύρο, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλαιο Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βολής, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές στο σημείο από στρατιωτική άσκηση. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, υποδέχθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Την περιοχή της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαυαρίας. Η βαυαρική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 30 νέους αστυφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Δηδημοτήχου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Radio Εύρος στο Facebook. Οι λύσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Εύρος.
0: Radio Εύρος.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσβεση στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ρούσας. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Βόρειο Εύρο, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλε Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βολής, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές στο σημείο από στρατιωτική άσκηση. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, υποδέχθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Την περιοχή της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαυαρίας. Η βαυαρική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 30 νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Δηδημοτήχου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Καμίκ. Στη γλώσσα των Εσκιμών σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα. Σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική Έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη.

0: Δήμη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Έβηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσβεση στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ρούσας. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Βόρειο Εύρο, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλαιο Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βολής, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές στο σημείο από στρατιωτική άσκηση. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, υποδέχθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Την περιοχή της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαυαρίας. Η βαυαρική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 30 νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Δηδημοτήχου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Διάβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια βράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός.

0: Ρυθμός. Συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα η κατάσβεση με ενισχυμένες δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Ρούσας στο Δήμο Σουφλίου. Ενισχυμένες από χθες εμφανίστηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο μέτωπο σήμερα με 265 πυροσβέστες, 12 πεζοπόρα τμήματα και 59 οχήματα. Ενισχυμένα και τα μέσα που επιχείρησαν από αέρος με 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα να συντονίζει τα εναέρια, να διενεργούν συνεχείς ρήψεις. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την πλευρά της Βουλγαρίας το μεσημέρι της Κυριακής και πέρασε στην ελληνική πλευρά λίγη ώρα αργότερα σε δασικό τμήμα στα 4 περίπου χιλιόμετρα από το χωριό της Ρούσας. Για τη σημερινή κατάσταση μίλησε στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο ο Αντιδήμαρχος Σουφλίου, αρμόδιος για θέματα πολιτικής προστασίας, Δημήτρης Δαρούσης. Όπως περιέγραψε, το πρωί η κατάσταση εμφανιζόταν ήπια ως προς την ένταση της φωτιάς, ωστόσο υπήρχε η αναμονή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τις μεσημεριανές ώρες, καθώς χθες Δευτέρα η εικόνα ήταν η ίδια και το μεσημέρι. Η κατάσταση άλλαξε. Όπως εξήγησε ο κ. Δαρούσης, η δυσκολία για την κατάσβεση είναι πως το μέτωπο είναι μεγάλο και με πολλές εστίες. Χαρακτηριστικά το πρώτο βράδυ φωτιά έκαιγε σε έκταση 2 με 2,5 χιλιόμετρα με πολλές μικροεστίες, ενώ και η δύσβατη περιοχή δυσχεραίνει ιδιαίτερα το έργο. Στα θετικά, ωστόσο, ο κ. Δαρούσης ανέφερε τις ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής και τα εναέρια μέσα που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλα ενεργά μέτωπα στη χώρα που να τις αποσπούν, καθώς στο μέτωπο έχουν φτάσει δυνάμεις από πολλές περιοχές της χώρας, όπως και το συντονιστικό όχημα της πυροσβεστικής από τη Θεσσαλονίκη, και παράλληλα παραμένει στο συντονισμό και ο υπαρχηγός της πυροσβεστικής. Προς το παρόν, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε περιουσίες πολιτών και η πυροσβεστική σταμάτησε τη φωτιά ώστε να μην περάσει σε οικισμούς. Παράλληλα και ο Δήμος ενδράμισε ό,τι χρειαστεί και ζητείτε. Επιπρόσθετα, στον αέρα του Ράδιο Εύρος, ο Δήμαρχος μετέφερε και την αγωνία και στεναχώρια των κατοίκων που βλέπουν το δάσος τους να καίγεται. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλαιο της Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βόλης το πρωί, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές από στρατιωτική άσκηση. Η πυροσβεστική ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και η φωτιά έκαιγε κυρίως ξερά χόρτα. Παράλληλα, οι κάτοικοι γνωστοποίησαν ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από οχήματα, ενώ εντοπίστηκε και από αέρος να έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη υποδέχτηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφερειακή Αρχή. Ο κ. Δαβάκης, αναφερόμενος στη συζήτηση που είχε με τον Περιφερειάρχη, σημείωσε ότι η ενημέρωση που έλαβε ήταν ιδιαίτερα αναλυτική και διεξοδική, ενώ υπογράμμισε ότι βρίσκεται στη διάθεση της Περιφέρειας για τη συνδρομή του σε θέματα στα οποία μπορεί να συμβάλλει από τη θέση του. Συζητήσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια. Ήταν πολύ ενδελεχής και πολύ αναλυτικός. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεσή του, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η πρόθεση διατήρησης ανοιχτού διάβλου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος. Επίσκεψη στην Ελλάδα και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαβαρίας, Μάρκους Τρέμπες, συνοδευόμενος από τριμελή αντιπροσωπεία αξιωματούχων των βαβαρικών αστυνομικών αρχών, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βαβαρίας. Η επίσκεψη κράτησε από την 1η μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, όπως ενημερώνουν οι αστυνομικές αρχές. Την 5η 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρώτο υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγο Παναγιώτη Πούπουζα, καθώς και με στελέχη των διευθύνσεων διεθνούς αστυνομικών ελληνικής συνεργασίας, προστασίας συνόρων και διαχείρισης μετανάστευσης. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Στρέμπης μετέβη στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη των τοπικών αστυνομικών αρχών, καθώς και εκπροσώπους του Frontex και της Europol. Η βαβαρική αντιπροσωπή ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνικά χερσαία σύνορα. Επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο Φράχτης, και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 5 Οκτωβρίου σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ορεστιάδας 4 διακινητές, εκ των οποίων ένα ημεδαπός και 3 αλλοδαποί, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μηνόμενους μετανάστες. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση το πρωί στην Αγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών εντόπισαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου δυσμορφώθηκε σε σήμα στάσης και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο ημεδαπός οδηγός διακινητής συνελήφθη, καθώς τον μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 3 μηνόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και είχε δηλωθεί γι' αυτό κλοπή στις 10 Σεπτεμβρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Μεταξάδων συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μηνόμιμους μετανάστες. Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα σε ορεινή περιοχή του Εύρου συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου ένας αλλοδαπός, διότι οδηγώντας για το αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 3 μηνόμιμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Ορεστιάδας συνέλαβαν μία αλλοδαπή, διότι την εντόπισαν οδηγοί για το αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα και ένα ζεύγος πλαστών πινακιδών κυκλοφορίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σαπών, Δημοτήχου και Ορεστιάδας. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 815 συνολικά νέους αστυφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 23-26, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοιτησή τους στα τμήματα δοκίμων αστυφυλάκων Κομωτινής, Νάουσας, Ρεθύμνου, Δημοτήχου και Γρεβενών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής εκπαιδευτικής σειράς αποτελεί ισχυρή παρουσία των γυναικών, όπως σημειώνουν οι αστυνομικές αρχές στην ανακοίνωσή τους. Για το Δημότυχο ονομάστηκαν 30 νέοι αστυφύλακες, εκ των οποίων 18 γυναίκες και 12 άντρες. Τα πτυχία στους νέους αστυφύλακες επέδωσε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας. Κατά τη διάρκεια των τελετών, αναγνώστηκαν από τους διοικητές των τμήματων οι ημερήσιες διαταγές με τις οποίες δόθηκαν συμβουλές και κατευθύνσεις προς τους νέους αστυφύλακες, με ιδιαίτερη αναφορά στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αστυνομικής αποστολής. Με την παρουσία του Περιφερειάρχη στην Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στη Ροδόπη, ξεκίνησε το πρόγραμμα δράσεων για την οδική ασφάλεια που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε όλες τις περιφερειακές ενότητες καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Ο Περιφερειάρχης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην Κομωτινή, στο χώρο των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις δράσεις και να συνομιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα παιδιά της 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού, τα οποία συμμετείχαν ενεργά σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ενημέρωση με τη βιωματική εκπαίδευση. Μέσα από προσομοιώσεις, πρακτικές ασκήσεις και δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μετακινούνται με ασφάλεια ως πεζοί, ποδηλάτες και επιβάτες, αλλά και πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν κινδύνους στην καθημερινή τους μετακίνηση. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας διοργανώνει από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης, Εύρου, Καβάλας και Δράμας την Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Κεντρικό μήνυμα: Δημόσια Υγεία και Κοινωνικές Προκλήσεις από τη γέννηση ως την τρίτη ηλικία. Η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης, της κοινωνικής φροντίδας και της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας υγιούς και ανθεκτικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σεμινάρια, ημερίδες, ενημερωτικές ομιλίες, βιωματικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, εθελοντική αιμοδοσία, δράσεις για την ψυχική υγεία, ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τη μητρική φροντίδα με συνέδριο για το μητρικό θυλασμό, την τρίτη ηλικία, την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν οι δράσεις που απευθύνονται στα παιδιά και τους νέους, με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης και υγείας από μικρή ηλικία, αλλά και οι πρωτοβουλίες που αφορούν τους μεγαλύτερους συμπολίτες, με ενεργό γύρανση, την κοινωνική υποστήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

7,1 Radio Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Radio Evros.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσβεση στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ρούσας. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Βόρειο Εύρο, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλε Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βολής, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές στο σημείο από στρατιωτική άσκηση. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, υποδέχθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Την περιοχή της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαυαρίας. Η βαυαρική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 30 νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Δηδημοτήχου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αληθινή μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα.

0: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης.

0: σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
1: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
5: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα,

το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ράδιο Εύρο. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
0: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27 888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93 674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24 100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσβεση στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ρούσας. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Βόρειο Εύρο, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλαιο Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βολής, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές στο σημείο από στρατιωτική άσκηση. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, υποδέχθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Την περιοχή της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαυαρίας. Η βαυαρική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 30 νέους αστυφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Δημοτήχου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Οι άλλοι βλέπουν.

στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Συνεχίστηκε για τρίτη ημέρα σήμερα με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις η κατάσβεση στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ρούσας. Άλλο ένα μέτωπο φωτιάς ξέσπασε σήμερα το πρωί στον Βόρειο Εύρο, πολύ κοντά στο χωριό Σπήλε Ορεστιάδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο πεδίο βολής, ενώ νωρίτερα γινόταν βολές στο σημείο από στρατιωτική άσκηση. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, υποδέχθηκε χθες στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχου στην περιοχή. Την περιοχή της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Βαυαρίας. Η βαυαρική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε σχετικά με την κρατούσα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, επισκέφθηκε την περιοχή των Φερών, όπου βρίσκεται το τεχνητό εμπόδιο και συνάντησε κοινή περιπολία στελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τον οργανισμό Frontex στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων σε 30 νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φοίτησή τους στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Δηδημοτήχου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
6: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Χορηγός εκπομπής, Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
4: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική βραδιά ξεκινά τώρα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, στις γνωστές σας συχνότητες 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου αλλά και την υπόλοιπη Θράκη, και φυσικά radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μαζί μας εδώ συνεχώς βρίσκονται η Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, με τηλέφωνο για τα ραντεβού σας το 2552-028-525, η οποία Fit Car Rental διαθέτει και ένα εξαιρετικό νέο μηχάνημα, το H2 Blaster, που είναι ένα carbon free μηχάνημα, δηλαδή αφαιρεί την καρβουνίλα, τον άνθρακα, τις επικαθήσεις άνθρακα από τα μέρη της μηχανής και βοηθά στη βελτίωση της καύσης. Όλα αυτά εκεί, την Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Καλάκης, του Σταύρου του Καλάκη, στην Κωνσταντινούπολεως 175, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη και στο Σοφικό, το Σοφικό Δημοτήχου. Χρόνια παράδοση και ο Σταύρος ο Καλάκης, με μια τεράστια ποικιλία, εξαιρετική ποιότητα, απίστευτη εξυπηρέτηση. Αλλά το σημαντικό όλων είναι η γεύση. Είναι η γεύση, η διατροφική αξία και το μεγάλο εύρος προϊόντων που διαθέτει. Πάτε, δείτε, δοκιμάστε, θα με θυμηθείτε. Μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Ο Βάνης ο Κασαπιάν, ο οποίος κάνει και μια εξαιρετική προσπάθεια, εξαιρετική προσφορά, θα έλεγα, λάθος είπα προσπάθεια, προσπάθεια κάνουν όλοι οι επαγγελματίες, μεταξύ αυτών και ο Βάνης. Λοιπόν, μια εξαιρετική προσφορά δίνει μια έκπτωση της τάξης του 24% αν πάτε στο κατάστημα για τις αγορές σας και πείτε τον αριθμό 1924. Είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση. Τρεις γενιές και πάει για τέταρτη. Και πώς να πάει για τέταρτη, τώρα θα το συνδέσω με το θέμα της εκπομπής. Γιατί από ό,τι μου έλεγε, ας λέει, αυτό το κράτος δεν πληρώνουν, δήμοι, κράτη, φορείς δεν πληρώνουν, είναι κακοπληρωτές. Κάνε λέει μια εκπομπή πάνω σε αυτό το αντικείμενο και εκεί αναρωτιέσαι πού θα βρω εγώ τραγούδια για κακοπληρωτές. Δεν υπάρχουν εδώ που τα λέμε. Ή τέλος πάντων είναι ελάχιστα αυτά που κάνω μια τέτοια αναφορά. Και έτσι ο Δύσμυρος κάθισα και έγραψα αυτό που θα ακούσετε τώρα. Για ακούστε το και θα μου πείτε την άποψή σας.

Και έτσι λοιπόν, λίγο γλαφυρά, λίγο σοβαρά, λίγο σατυρικά, αρχίσαμε με αυτόν τον τρόπο εδώ απόψε. Όπως καταλάβατε, το χρήμα θα τραγουδήσουμε σήμερα, τα λεφτά. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια που τα περιγράφουν, αρκετά που τα ζητάν, αρκετά που τα απεχθάνονται, αρκετά τραγούδια που τα κατηγορούν για όλα τα δεινά του κόσμου και αρκετά τραγούδια που τα σνομπάρουν. Αντίπας, για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Και Βαγγέλης Περπινιάδης, δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά.

Μάλιστα, μάλιστα. Δεν θέλω πλούτη και λεφτά. Να ορίστε, τα απαξιώνουν. Θα τραγουδήσει ο Στράτος ο Παγιουμτζής. Και η Δέσποινα Βανδύ θα τραγουδήσει απλά τα λεφτά. Τίποτα παραπάνω.

Έλατε, τι να τα κάνει αφού δεν είσαι πια εδώ. Πάμε στην Ελένη Βιτάλη να πει τι τα θέλει τα λεφτά. Είπαμε, τα λεφτά απαξιώνονται κατά κόρον όταν είναι κάτι έτσι, δημιουργικό, ποιητικό, κάτι που να μην αφορά την πραγματικότητα και τη ζωή.

Έλα μου ντε, που λένε. Όσοι τα είχαν και από χθες, εδώ σε θέλω. Πάμε παρακάτω. Μάνος Παπαδάκης, θα τα κάψω τα λεφτά μου. Αν προτίθεται κανείς να τον απαλλάξει από τα χρήματα, να τα δώσει σε εσάς. Και όσοι έχουν πολλά λεφτά, θα τραγουδήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης και θα μας οδηγήσει στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες

0: IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
9: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
10: Και να είμαστε πάλι εδώ. Είναι 8 και 35 και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα από την Ορεστιάδα, πάντα από τους 95,3 για το νότιο τμήμα του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, για το βόρειο και το κεντρικό υπάρχει το 97,1 και για όλο τον κόσμο το radioevros.gr διαδικτυακά. Και εκεί σε όλο τον κόσμο εμείς στέλνουμε την αγάπη μας, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες, είναι οι Έλληνες της Διασποράς και τους σκεφτόμαστε και τους θυμόμαστε και τους ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά. Απόψε λοιπόν έχουμε μια εκπομπή που έχει τίτλο «Λεφτά». Λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, λεφτά που δεν δίνονται, λεφτά που έρχονται, λεφτά που σνομπάρονται, λεφτά που απαξιώνονται, λεφτά που θεωρούνται αναγκαία. Λεφτά παντού. Στην εκπομπή μας και στα τραγούδια βέβαια, έτσι ξυπακούεται. Αλλιώς, πού λεφτά. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 2552-028525. Τα αρτοποιήματα του Σταύρου του Καλάκη στην Κωνσταντινούπολεως 175, κεντρικότατα εδώ στην πόλη της Οριστιάδας και στο Σοφικώδη Δημοτήχου. Για ξεπέραστη ποικιλία, ποιότητα και εξυπηρέτηση, αλλά ό,τι και να λέω είναι φτωχό, μπορείτε να πάτε και θα αναγνωρίσετε την αλήθεια των λεγόμενων μου. Την παρέα κλείνουν τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάιν του Κασαπιάν που ζήτησε τη συγκεκριμένη εκπομπή σήμερα. Πρότεινε τη συγκεκριμένη εκπομπή σήμερα. Ο Βάνης ο Κασαπιάν, το κατάστημα του οποίου δραστηριοποιείται εδώ και 102 χρόνια. Τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος και κάνει αυτή την εξαιρετική προσφορά όπου αν πάτε και πείτε 1924 που αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης της επιχείρησης κερδίζετε 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Επωφεληθείτε, μην το χάσετε, είναι καταπληκτική και εξαιρετική ευκαιρία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα λεφτά μας εμείς εδώ. Πάμε στο Σταμάτη Κραουνάκη να μας τραγουδήσει τα λεφτά και μετά βρήκαμε τι θα τα κάνουμε όλα αυτά τα χρήματα. Όλα τα λεφτά λουλούδια. Ποιος άλλος μπορούσε να το πει αυτό εκτός από το Λευτέρη τον Πανταζή. Πάμε να τους ακούσουμε.

Οπότε μεταξύ διαφόρων κραυγών και επιφωνημάτων, ο Λευτέρης Πανταζής μας εξήγησε για τα λεφτά που θα τα κάνει λουλούδια και θα πάμε εμείς σε όλα τα λεφτά μωρό μου, κάτι που τραγουδά η Άννα Βύση. Μετά έρχεται ο Ματθαίος Γιαννούλης να πει «Κοριτσάρα μου, για σένα όλα τα λεφτά». Μα τι λεφτά ξοδεύονται απόψε?

Έτσι που λέτε. Ξεπραδιαστήκαμε. Η γυναίκα μου ζηλεύει. 1935 από τότε ζήλευαν. Είναι ο Μάρκος Βουμβακάρης και αμέσως μετά έρχεται ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης να μας στείλει στο διάλειμμα, το δεύτερο για απόψε, λέγοντας ένα γουρούνι λιγότερο. Για να δούμε πού ήταν τα χρήματα εδώ.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Radio Evros.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
5: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα.

0: Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
1: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
2: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
3: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Αρτοποιήματα Κανλάκη. Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη. Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
9: Εδώ λοιπόν και πάλι 9 και 5 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα από το Ράδιο Εύρος, στις γνωστές σας συχνότητες να επαναλάβω, 97,1, 95,3, radioevros.gr. Μια μέρα, τη σημερινή, 6 Δεκάτου, 6 του Οκτώβρη του 2026, μια τρίτη, και ακούμε, υμνούμε, αποστρεφόμαστε, αγαπάμε, μισούμε το χρήμα απόψε εδώ. Παρέα με τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάνη Σωτηρίου Τσερκέζε 39, με τα αρτοποιήματα του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό Δημοτήχου, ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, τα πάντα όλα που λέμε, και τη Fit Car Rental που νοικιάζει καλά, συντηρημένα, αξιόπιστα αυτοκίνητα, αλλά διαθέτει και συνεργείο και για τα δικά μας οχήματα, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Εδώ να δείτε λεφτά που μαζεύει ο κύριε Παντελής, ο έντιμος άνθρωπος. Πάνω Τζαβέλας το τραγούδι, και αμέσως μετά μια συγγνώμη από τους Going Through.

Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.

γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλίκι άχρηστος αυτή τη

Και προχωράμε, Νικόλα Σάσιμος και Σωτηρία Λεωνάρδου, εγώ με τις ιδέες μου. Και αμέσως μετά, τα λεφτά ή τη ζωή σου, να πούμε, Αφροδίτη Μάνου.

Και τι κάνει κάποιος για λίγα λεφτά, πιθανότατα ξενιτεύεται. Και τι νιώθει εκεί, ότι το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Στέλιος Καζαντζίδης. Και αμέσως μετά το τροχαίο. Και αμέσως μετά το τελευταίο μας διάλειμμα. Φτάσαμε και απόψε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.

0: Πράξεις Σκεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα

0: A-Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
3: Και να είμαστε λοιπόν πίσω εδώ. Πάμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε και την απόψινή χρημάτων εκπομπή. Fit Car Rental μαζί μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάτη γωνία. Αρτοποιήματα Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό και σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Λοιπόν, λεφτά, να ορίστε. Αλυτάκι, μπατηράκι, μέσα στους δρόμους τριγυρνώ, λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Και μετά, για ένα ταγκό θα τραγουδήσει η Χαρούλα η Αλεξίου.

0: στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Και κάπως έτσι φτάνουμε και απόψε στο τέλος. Έχουμε τρία τραγούδια. Τρία τραγούδια τα οποία θα τα ακούσουμε διαδοχικά. Όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Λοιπόν, το πρώτο λέγεται «Χωρίς αμορτισέρ» και τραγουδά ο Νίκος Πορτοκάλουγλου. Το δεύτερο είναι του προσφάτως χαμένου Γιώργου Μαζονάκη, το «Κούτσι φόρεμα». Λέει «Με τα λεφτά του μπαμπά, του μπαμπά, του μπαμπά». Και μετά πάμε Χαβάη, πάρε λεφτά από το σπίτι και πάει λέγοντας «Είναι άλλη χρήση των χρημάτων, έτσι, προς διασκέδαση, προς τέρψην». Με αυτά τα τρία τραγούδια θα σας αφήσω για απόψε. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ότι ήσασταν εδώ κοντά μου, μαζί μου. Να σας καληνυχτήσω, αλλά πριν να σας προτρέψω να είστε και αύριο εδώ, καθώς από το πρωί, από τις 7 και μέχρι τις 10, ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας ενημερωτική περιπολία. Ακολουθεί ο Νίκος Οπατούνας με το Ευρωσκόπιο από τις 10 μέχρι και τη 1, στις 2 και στις 5.30. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδεράκη. Από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά τις 8 ξαναρχόμαστε εδώ πέρα για να ακούσουμε το έβυχο μουσικοδρόμιο. Αύριο συγκεκριμένα λέω να κάνω μελοποιημένη ποίηση. Τώρα αποφασίστε αν θα ακούσετε ή όχι. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν έχω παρά να σας πω ακόμα ότι υπάρχει πάντοτε το radioevros.gr, ο διαδικτυακός μας τόπος που ανεβάζει, αναδεικνύει πρώτος και με συνέπεια και με σοβαρότητα όλα τα θέματα για όσα πράγματα τεκμένονται γύρω μας, διαδραματίζονται γύρω μας. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ και εις το επανακούιν.

δύσκολο, το δεύτερο αλαφρένει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με

0: Delivery στο 25520-22288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη. Σταθερή αξία.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ξανά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη

φιλιά που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γα...

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανακριβώς.

Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.